και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα, αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το

0: τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μία εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια, αλλά βρεδιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 εδώ μαζί. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όταν ακούω τέτοια ωραία τραγούδια σε άλλη γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτό του Teddy Swims Hammer to the Heart, σκέφτομαι πώς θα ήταν αν γινόταν μετάφραση στα ελληνικά και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα υπήρχε τραγούδι τσεκούρι στην καρδιά. Ούτε ζυμπέκικο δεν θα γινόταν. Είμαι απολύτως σίγουρος. Λαύρα Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό που δεν αστειεύεται. Από ό,τι φαίνεται, τα αεράκια συνεχίζονται εδώ πάρα πολύ δυνατά στο Ηράκλειο, τα Μελτέμια και αυτό μας κρατάει σε ανθρώπινες πραγματικά θερμοκρασίες. Εκτός από το βράδυ που δεν πέφτει από ό,τι φαίνεται η θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε υπερβολική ζέστη. 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία λοιπόν και μόνο 26 θα πέσει η θερμοκρασία το βράδυ, αλλά θα έχουμε ζέστη. Όσοι βέβαια έχουμε προβλέψει, έχουμε πάει στην Climatologic και έχουμε βάλει τα τέλεια συστήματά της ψύξης και θέρμανσης για το χειμώνα φυσικά που έχει εκεί. Τέλεια τεχνολογία, πραγματικά χαμηλές καταναλώσεις. Πηγαίνετε στο climatologic.gr να βρείτε όλα τα στοιχεία και να πάρετε πληροφορίες ή μπορείτε να πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 εκεί στον κόμβο της Ανόδου πίσω δρόμο προς Γάζη και θα δείτε εκεί την Climatologic, να μιλήσετε μαζί τους, να πάρετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αλλάξετε και το γραφείο και το σπίτι. Και τώρα έρχεται η Δέσποινα Βανδύ με τα πράγματα.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και κάπως έτσι χορεύει με το runway, με το έτσι και Lady Gaga εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ζωντάνια, σιγά σιγά ξυπνάμε, δεν έχει πάει ακόμα ούτε 7 η ώρα. Έτσι είμαστε πραγματικά πολύ πρωί, αλλά ξέρουμε να περνάμε ωραία. Και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, λέει. Σήμερα γιορτάζεται με την πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κυβερνητικής οργάνωσης, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου και σκοπό, από ό,τι φαίνεται, έχει να προωθήσει, να κάνει γνωστό σε παγκόσμιο κλίμα κάτω αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου κτλ. Βέβαια, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, δεν το συζητάμε. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ έτσι να έχουμε λίγο καλύτερα αντανακλαστικά γενικά στη δικαιοσύνη. Δεν φταίνε δυστυχώς οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, έχουμε μάθει να λέμε οι δικαστές, οι δικηγόροι κτλ. Δεν φταίνε αυτοί. Είναι οι νόμοι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Να εφαρμόζουν τους νόμους που έχουν ψηφίσει τα κράτη. Αυτή είναι η δουλειά τους, να εφαρμόζουν ήδη υπάρχοντες νόμους και δυστυχώς όχι να φτιάχνουν καινούργιους νόμους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλουμε λοιπόν από τα κράτη νομοθεσίες που να κάνουν τα πράγματα πιο γρήγορα και να αποδίδεται η δικαιοσύνη πιο σωστά. Έρχεται τώρα ο Μύρονας Στρατής, πάνω απ' όλα.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Love Radio Crete 102,8. Εσπρέσο ακούσαμε από Σαμπρίνα Κάρπιντερ. Είναι το τραγούδι το αγαπημένο το δικό μου και της Μαρίας. Το τραγουδάμε και με το δικό μας τρόπο. Τσικαμπαγί, τσικαμπαγιού. Τέλος πάντων, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Κρήτη. Γιορτάζει η μικρή Κρήτη και πάει λουλούδια και δώρα στην άλλη μισή. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Ξημερώνει σήμερα μεγάλη Αγία και εδώ για το νησί. Και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Όλοι οι Μαρίνοι και οι Μαρίνες μας έχουμε πάρα πολλούς στην Κρήτη και θα τους πάμε φυσικά λουλούδια από το Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που έχει τεράστια ποικιλία και σε λουλούδια και σε γλάστρες και σε ειδηδώρων και σε ανθοδέσμες για κάθε πραγματικά περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και θα τις βρείτε όλες φυσικά στο τοπικό κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε το 2810 824 970 για να κανονίσετε τα events σας ή να πάρετε τις ανθοδέσμες σας για σήμερα. Heaven Events λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Την Αγία Μαρίνα την αγαπώ πάρα πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ, με εμπνέει πάρα πολύ η εικόνα της, γιατί κρατάει εκεί ένα δαιμόνιο από τα κέρατα και το έχει πατήσει κάτω και αυτό είναι σύμβολο ζωής για όλους μας. Θα έπρεπε να είναι σύμβολο ζωής για όλους μας, ό,τι κακό μας έρχεται, πραγματικά να το πιάνουμε από τα κέρατα και να το πατάμε, να μην το αφήνουμε να κυριαρχήσει στη ζωή μας, ό,τι και αν είναι αυτό. Και τώρα έρχεται η Έλενα Παπαρίζου με το καινούργιο, καινουριότατο που ήταν και πρώτη μετάδοση εδώ στο Love Radio, τραγούδι της «Αλήθεια τώρα».

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Υπάρχει λόγο.
3: Love Radio Crete's 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Μην ξαναρθείς από Αντώνη Ρέμα, ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα με το Σαν Σήμερα. 1912 λοιπόν, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζει προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939, τρία ολόκληρα χρόνια δηλαδή, και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχιακή διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες είναι στη Λαμία 46,5 βαθμούς, στην Ελευσίνα 46,4, στην Τανάγρα 46 βαθμούς, στη Λάρισα 45 και φυσικά στο αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η υπέροχη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια η Μίλβα και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πάλι ο Ιταλός το 2019 συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, ο Ανδρέα Καμιλιέρη. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με υπέροχη μουσική. Επιστρέφω ξανά λίγο μετά τις 7.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία.

0: Honda. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος, ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να ξυπνήσετε καλά. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε, είμαι ο Γιάννης, ο καπνίδης της Αγίας Μαρίνας. Σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μαζί μας όπως πάντα το Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events.

Εκείνος και εκείνος, ακούσαμε μόλις τώρα τα λόγια κομμάτια και η ζέστη κομμάτια, παιδιά, μας κάνει πόπο πραγματικά. Είναι μια κατάσταση ζέστη που σου αφαιρεί τη δύναμη, ειδικά εάν δεν έχεις προβλέψει νεράκι, λίγο έτσι ηλεκτρολίτες, λίγο φρουτάκια, λίγο κάτι έτσι να σε τονώσει. Πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Εδώ στο Ηράκλειο όμως έχουμε το καλό ότι έχουμε τα μελτεμάκια και η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά ανεκτά επίπεδα. Σήμερα Παρασκευή που φυσάνε έτσι ωραία, 29 βαθμούς θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία, 25 ελάχιστη, και είναι αυτό που δεν θα πέσει πολύ θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται το βράδυ, και αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και την Climatologic στα σπίτια μας και στα γραφεία μας που μας τα κρατάει δροσερά τώρα που είναι τέτοια εποχή. Climatologic λοιπόν για γραφείο και για σπίτι, για τέλεια ατμόσφαιρα, τέλεια θερμοκρασία και φυσικά και για ηλιακούς θερμοσύφωνες, υπερτεχνολογικά συστήματα που θα μας ρίξουν και το κόστος και την κατανάλωση της ενέργειας. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε, ή μπορείτε να πάτε στο καινούριο κατάστημα της Climatologic, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, και εκεί θα βρείτε τα πάντα, θα μιλήσετε μαζί τους. Τώρα έρχεται ο Bruno Mars, I Just Might, πάμε να τον ακούσουμε δυνατά.

Στους πέντε ανέμους ακούσαμε από Στέφανο Κορκολή και στους πέντε ανέμους είναι και οι απόψεις έτσι διάσπαρτες από όλες τις πλευρές για την καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσεια, η οποία εχθές ξεκίνησε και μπήκε στους κινηματογράφους. Όσοι πήγαν στην πρεμιέρα, τώρα έχουν όντως άποψη και μπορούν να πούν πράγματα και μπορώ να πω ότι έχω ακούσει και κόσμο που άλλαξε γνώμη. Και ενώ δεν του άρεσε από όλες τις περιγραφές που είχε ακούσει η ταινία, πήγε και είδε ένα αληθινό έπος και τελικά άλλαξε γνώμη. Κάποιοι δεν ήθελαν τους ηθοποιούς τους συγκεκριμένους, όχι δεν μας αρέσει το χρώμα τους, η πυκνότητά τους, η γεμάτη γεύση τους, δεν ξέρω τι έλεγε ο καθένας. Άλλοι δεν ήθελαν έτσι, ήθελαν την ταινία πολύ πιο κοντά στο ομηρικό έπος, δεν είναι λέει ιστορικά σωστή. Το ομηρικό έπος δεν είναι ιστορία, είναι μυθολογία ούτως ή άλλως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έλεγε τα δικά του χωρίς να την έχει δει την ταινία. Από σήμερα, όποιος πηγαίνει μπορεί να έχει άποψη. Πηγαίνετε στους κινηματογράφους της πόλης, δείτε την ταινία, απολαύστε την, περάστε ωραία με τους φίλους σας και όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι καλλιτεχνική άδεια, ο κάθε καλλιτέχνης κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς είμαστε εκεί φυσικά να πούμε την άποψή μας, εννοείται ότι θα την πούμε αφού δούμε την ταινία και όλα τα άλλα. Καλά, τώρα έχετε και την καρφή και τα νομοδερμένα της.

0: Οποιαδήποτε ώρα κι αν ξεκινάει η μέρα σας, η καλύτερη επιλογή φυσικά είναι John Coffee, ένας καφές. Θα μας δώσει ενέργεια, θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να ξυπνήσουμε, να φτιάξει η διάθεσή μας. Και όλο αυτό φυσικά, όχι ξεροσφύρι, γιατί η ποιότητα έχει ένα όνομα στο πρωινό και σε όλη την ημέρα φυσικά τα σνάκα έχουν ένα όνομα και δεν είναι άλλο από το John Coffee. Και υπάρχει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και το καθημερινό μας delivery και έτσι όλη η μέρα μας φτιάχνει πραγματικά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

φωτιά στη νύχτα ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φωτιά μπαίνει και μέσα στα σπίτια μας, από ό,τι φαίνεται. Λέμε για κλιματισμό εδώ στο ραδιόφωνο πάρα πολλές φορές, κάθε μέρα το λέμε, ότι πρέπει να επιλέξουμε την Climatologic, ότι έχει τέλεια συστήματα, αλλά οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο έντονοι και σύμφωνα με νέα έρευνα πολλά ελληνικά σπίτια μετατρέπονται κυριολεκτικά σε θερμικές παγίδες. Σε αρκετές κατοικίες η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι φτάνει ακόμα και τους 34 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολλές παραμένουν πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου ακόμα και τη νύχτα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στα αμόνωτα κτίρια και αρκετά νοικοκυριά περιορίζουν τη χρήση του κλιματισμού λόγω κόστους και αυτό φυσικά χαλάει την ευχάριστη ατμόσφαιρα που μπορεί να έχει ένα σπίτι. Ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζονται ουσιαστικές ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σπίτια, ώστε αυτά να μπορούν να προστατεύουν τους ανθρώπους απέναντι στην ολοένα και πιο έντονη ζέστη και όχι απλά να είναι έτσι σκέτες σκεπές και να μην μπορούν να δώσουν πραγματική λύση στον άνθρωπο που είναι μέσα. Ναι, μεν λοιπόν σωστός κλιματισμός, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις ενεργειακές μεταβάσεις των σπιτιών. Την προσοχή μας λοιπόν, να ρωτήσουμε ειδικούς, να ρωτήσουμε αρχιτέκτονες, μηχανικούς σπιτιών, να δούμε τι μπορούμε.

Πήγαμε για κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου, λοιπόν, και Λαβρίντο Κρήτης 102,8. Και καλοκαίρι μου θυμίζει και ο συγγραφέας αυτός, ο Ιταλός αυτός συγγραφέας που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Καμιλιέρη. Μου θυμίζει καλοκαίρι γιατί είναι Σικελός, γιατί τα βιβλία του εκτιλήσονται στη Σικελία. Ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο είναι ο πρωταγωνιστής των βιβλίων του. Και φυσικά, αν δείτε τις ταινίες, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ένας ήρωας που πρωταγωνίστησε σε δεκάδες αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 30 γλώσσες και πούλησαν εκατομμύρια αντίπτυπα. Είναι η Άγκαθα Κρίστη της Ιταλίας, ο Ανδρέα Καμιλιέρη, αυτός ο συγγραφέας. Το μοναδικό του ύφος, το χιούμορ του, τις ζωντανές εικόνες της Σικελίας, τις έχει μέσα περάσει στα βιβλία του. Αν δείτε και τις ταινίες που έχουν γίνει τα βιβλία του, θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη λογοτεχνία και φυσικά και την προφορά τη σικελική που τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ, την τοπιο λαλιά που λέμε τη Σικελία. Κομισάριο Μονταλμπάνο, όνομα θα ακούσετε εκεί στις ταινίες. Τα βιβλία του, αυτά τα υπέροχα βιβλία, θα τα βρείτε μεταφρασμένα στα ελληνικά στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός Δεδάλου 11. Στο κέντρο του Ηρακλείου θα πάτε. Μαζί με αυτά θα βρείτε και άλλα πάρα πολλά βιβλία για να διαλέξετε αυτό που πραγματικά ταιριάζει σε εσάς. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, και αν θέλετε να ταξιδέψετε, το βιβλίο είναι η πρώτη επιλογή.

0: Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Εμμανουήλ Βενέρης λοιπόν, να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας από τη Citroën και να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κίνηση δεν έχει ξεσπάσει και τόσο πολύ. Λίγο-λίγο στην 62 Μαρτύρων, λίγο-λίγο στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και λίγο στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη στην Κνωσού. Κατά τα άλλα, τα πράγματα ρέουν κανονικά. Αρχίζει και πίζει λίγο η κίνηση μόνο προς το αεροδρόμιο, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα το καψί Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Δευτέρα 20 Ιουλίου.
14: Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα.

0: συμμετέχουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημερούδια, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε λίγο μετά τις 8 και η ώρα του δεύτερου καφέ εδώ στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια πλησιάζει. Μείνετε συντονισμένοι. Και δείτε τώρα τι ωραίες τις τάξεώς μας παραγγελίες κάνω έτσι κατευθείαν από τον αέρα του Love Radio. Μας ακούνε μέσα στο Αστόρια. Θέλω να πω στην αγαπημένη μου Πόπη να μου ετοιμάσει τον δεύτερο καφέ της ημέρας, έτσι να είναι περιποιημένος παρακαλώ πολύ. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα της φέρω το επόμενο kit με τις κρεμούλες της. Βλέπετε τι αριστοκρατική που είμαστε εδώ στο Love Radio. Πάμε, σας περιμένουμε για καφέ.

Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και για να δούμε πώς πάει ο καιρός αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Το σκηνικό παραμένει γνήσια καλοκαιρινό. Ήλιος και κατά γάλανος ουρανός σε όλη την Κρήτη. Το Ηράκλειο και ο υδράργυρος, στο Ηράκλειο ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στα νότια του νησιού θα ανέβει τοπικά στους 33 με 34. Εκεί το θερμόμετρο, παιδιά, δουλεύει υπερορίες, έτσι. Τα μελτέμια κρατούν γερά και σήμερα, βοριάδες με 5-6 μποφόρ, τοπικά και 7. Η θάλασσα λοιπόν θέλει λίγο προσοχή, προτιμήστε απάνεμες παραλίες και οι φίλοι με σκάφια ρίξουν άλλη μια ματιά στις προσδέσεις και στις άγκυρες, να ξέρουν τι τους γίνεται. Και η πιο σοβαρή κουβέντα της ημέρας, επειδή ακριβώς έχουμε πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Κατηγορία 4 ο κίνδυνος πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη, σημαίνει ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς λίγο την προσοχή μας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι φωτίτσες, όχι να περάσουμε ωραία το βράδυ να ανάψουμε φωτιά στην παραλία. Κομμένα αυτά και αν δείτε κάπου φωτιά, το ξέρετε, καλείτε το 199. Νεράκι, αντιλιακό, προσοχή παντού και φυσικά αν είστε σε εσωτερικό χώρο, έχετε ήδη επικοινωνήσει, είμαι σίγουρος μετά από τόσο καιρό που σας το λέω, με την Climatologic. Γιατί όποιος ψάχνει αξιοπιστία και συστήματα κλιματισμού και ψύξης και θέρμανσης και θέλει έτσι την τεχνολογία και την οικονομία στο σπίτι του, παίρνει την Climatologic. Ένα τηλέφωνο στο 2810-254-222 και φυσικά μπορείτε να πάτε και στο φυσικό κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και θέλω τώρα να πάμε να βάλουμε δυνατά τα ραδιοφωνά μας και να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στην αγαπημένη μας Νίκη Μπελαδάκη, το βραδινό το κορίτσι εδώ του Love Radio Κρήτης, που μας ακούει από το αυτοκίνητό της. Βάλτε τέρμα τα ραδιόφωνα, απολαύστε το. Είναι το Love Radio, έτσι πρέπει να το απολαμβάνετε. Άννα Βύση και Αιγαίο.

Πριν πεις αγαπώ λοιπόν, μη τυχόν και δεν έχεις κλείσει κέντρο για το γάμο, έτσι. Γιατί θα έχεις κάνει τεράστιο λάθος και μάλιστα ένα συγκεκριμένο κέντρο, είτε για γάμο είτε για βάπτιση, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Δεν είναι κέντρο, είναι χώρος, είναι κτήμα, είναι ένα κόσμημα πραγματικό. Αν αυτή την περίοδο λοιπόν οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall είναι αυτός ο χώρος και είναι στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες πάρτε ένα τηλέφωνο να συνεννοηθείτε μαζί τους, να πάτε να δείτε από κοντά το κτήμα Αθηναής Garden Hall στο 694-837-1397. Ξαναλέω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, 694-837-1397. Και πάμε λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται τις επόμενες ημέρες με τον καιρό που από ό,τι φαίνεται, παιδιά, θα ανέβει η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Εμείς βέβαια εδώ είμαστε, δεν το συζητάμε, σαλόνι η Κρήτη, γιατί έχουμε τα μελτέμια και μας έχει κρατήσει μια χαρά τη θερμοκρασία το αεράκι. Αυτό θα ανέβει ζητά η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά λοιπόν, ο υδράργυρος τοπικά μπορεί να αγγίξει και τους 39 βαθμούς. Θα ψηθούν για τα καλά οι βόρειοι, γιατί εμείς οι νότιοι είμαστε άλλος κόσμος. Λοιπόν, και κυρίως και στα δυτικά και στις περιοχές της νότιας νησιωτικής Ελλάδας θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας εκεί που δεν φυσάει. Η ζέστη θα έρθει σταδιακά, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες αναμένεται να συγκρατήσουν κάπως τις θερμοκρασίες. Αν πρόκειται να βρίσκεστε πολλές ώρες έξω, καλό είναι να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες και να πίνετε αρκετό νερό και να παρακολουθείτε φυσικά τις νεότερες προγνώσεις στην περιοχή σας, γιατί ειδικά αν έχετε άτομα που έχουν θεματάκια με την υγεία τους, θέλει λίγο προσοχή. Πριν χαιρέτησα την Νίκη, την Πελαδάκη, να χαιρετήσω και τον Σπύρο που είναι μαζί της. Να μην είναι παραπονεμένος ο Σπύρος βέβαια, γιατί έχουμε εδώ την Νίκη, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά η Νίκη έχει και ένα Σπύρο, και τι Σπύρο, έτσι. Πολλά πολλά φιλιά και στους δύο και στο παιδάκι σας.

0: Πάντως, αν συνεχίσει έτσι η ζέστη, εμένα με βλέπω να έρχομαι εδώ στην εκπομπή με ένα σομπρέρος, να κάνω το μεξικανό και όταν έρχεται η ώρα της κίνησης να βγαίνω στο μικρόφωνο και να λέω «El tráfico», μια προσφορά «De Emanuel Veneris ΑΕ». Ευτυχώς που το ηλεκτροκίνητο το ECE3 είναι παντός καιρού και αντέχει και τη ζέστη, αντέχει και το κρύο, αντέχει και τα πάντα και φυσικά έχει ένα υπέροχο design αυτό το αυτοκίνητο και μια υπέροχη οικονομία μας κάνει, να μην το ξεχνάμε. Αυτό μην ξεχνάμε ότι είναι 5.600 ευρώ η τιμή, το όφελος για τον πελάτη που αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο και η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση είναι 17.900 ευρώ. Φυσικά, όπως είπα και πριν, θα το βρείτε στην Emanuel Veneris ΑΕ. Super design, απίστευτη οικονομία, ηλεκτροκίνηση, τα λέει όλα, τα έχει όλα. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Love Traffic. Και από ό,τι φαίνεται, σε συγκεκριμένες ζώνες εδώ στο Ηράκλειο έχει αρχίσει λίγο η κίνηση και αυξάνεται. Λίγο έτσι στο κέντρο, βλέπω, στο τέλος της 62 Μαρτύρων, εκεί στο κυκλικό αρχίζει και αυξάνεται και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Το ίδιο στον Άγιο Ιωάννη, στο κυκλικό, στην Κνωσού. Και εκεί έχουμε και στην άνοδο και στην κάθοδο κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, το Ηράκλειο φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ προσοχή αν είναι να πάρετε αεροπλάνο και πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. Προσέξτε την Ικάρου. Προτιμήστε το ΒΟΑΚ που έχει λιγότερο. Είτε ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, είτε ψάχνετε για μια μικρή ανάσα μέσα στη δουλειά, το John Coffee είναι αυτό που χρειάζεστε. Πραγματικά δροσερός, αρωματικός, ωραίος καφές, χυμή που δεν παίζονται, smoothies και λαχταριστές, γλυκές και αλμυρές επιλογές, θα τις βρείτε όλες εκεί. Το νέο κατάστημα που έχει ανοίξει τώρα είναι στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ το καθημερινό delivery εξυπηρετεί όλη την πόλη. John Coffee, παιδιά, θα με θυμηθείτε, υπέροχα σνακ, υπέροχος καφές.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο SeaJets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λοιπόν, Δευτέρα βράδυ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η συναυλία του Ακύλα εδώ στο Ηράκλειο. Αυτό το παιδί που μας έκανε τόσο περήφανος και τόσο ωραία έτσι τραγούδησε στη Eurovision. Αυτό το παιδί λοιπόν θα είναι εδώ σε συναυλία στο Ηράκλειο. Υπάρχει λοιπόν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που κάνουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης και στο Love Cafe φυσικά. Αν θέλετε να γνωρίσετε τον Ακύλα από κοντά λίγες ώρες πριν τη συναυλία του, τότε ακούστε τι γίνεται. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει αυτή την ευκαιρία. Τη Δευτέρα λοιπόν, που είναι η συναυλία, 20 Ιουλίου, 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια, εδώ από όπου εκπέμπουμε εμείς, και θα παρακολουθήσουν την αποκλειστική συνέντευξη του Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα κερδίσουν προσκλήσεις για τη συναυλία. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να περάσει καθόλου απαρατήρητο, γιατί ο καθένας από εσάς σίγουρα, εάν ο ίδιος δεν θέλει και δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση, μπορεί να πάει στο διαγωνισμό, να συμμετέχει στο διαγωνισμό μας στο Instagram και να δώσει αυτή την ευκαιρία σε ένα φίλο του, σε ένα συγγενή του που του αρέσει ο Ακύλας και θέλει να τον γνωρίσει από κοντά. Πηγαίνετε λοιπόν στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post με τον Ακύλα και παίξτε στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Σας περιμένουμε τη Δευτέρα λοιπόν εδώ στο Love Cafe για να γνωρίσετε από κοντά τον Ακύλα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Pharrell Williams και Ed Sheeran.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εν τω μεταξύ, παθαίνω και διαλύσεις, έτσι. Γιατί λέω για τις συναυλίες της Δευτέρας και σήμερα έχουμε σαμπάνι το βράδυ. Δηλαδή, θα παθαίνω, δεν ξέρω, τα ξεχνάω. Και όχι μόνο έχουμε σαμπάνι και έχουμε για την αντίστροφη μέτρηση για σήμερα το βράδυ. Σήμερα, παιδιά, στο Τεχνόπολης, έτσι. Λίγες ώρες πριν, εκτός από τη συναυλία, θα απολαύσουμε το Γιώργο Σαμπάνι και εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης Γαρυφαλάκης τον υποδέχεται 2 η ώρα το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Θέλω όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού, στο Αστόρια, στο Love Cafe. Θα έρθει ο Γιώργος Σαμπάνης να δώσει μία συνέντευξη λίγο πριν τη συναυλία του. Επομένως, αυτό που θέλω από εσάς είναι να βάλετε Love Radio ακριβώς 2 η ώρα, από πριν και όλη μέρα θα τον έχετε βέβαια το Love Radio, δεν το συζητάμε, και να τον ακούσετε. Και φυσικά, όσοι θέλετε, μπορείτε να στείλετε πάρα πολύ ωραίες αναμυστικές ανθοδέσμες στο Γιώργο Σαμπάνι από το Heaven Ανθοπολείο, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-824-970 παίρνετε όλες τις πληροφορίες και για τα δωράκια σας και για τις ανθοδέσμες σας και για τα event σας, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι εταιρικό event. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Πραγματικά, Heaven Ανθοπολείο Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και Heaven Events φυσικά ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και από εμένα, το Γιάννη Καπνίδη, που από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10. Per sempre, sì.

0: Μπούση. Per sempre sì, θα πούμε και στο υπέροχο ηλεκτροκίνητο E-C3 από τη Citroën, από την Emmanuel Venere. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά μας έχει μαγέψει με τον SUV χαρακτήρα του, τη μοντέρνα σχεδίαση, την υπογραφή άνεση στη Citroën. Ένα ηλεκτροκίνητο που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και μιλάμε για ηλεκτροκίνηση και μιλάμε για την πολυτέλεια τη Citroën. Το ενδιαφέρον φυσικά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αρχίζει και αυξάνεται, γιατί είναι στη μετακίνησή τους πάρα πολύ οικονομικά. Το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη και η απάντηση ότι το μέλλον της μετακίνησης είναι στην Emmanuel Venere ΑΕ και είναι στη Citroën. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Έργα γίνονται από ό,τι φαίνεται στην Παραλιακή, εκεί στο σημείο που είναι η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην Μητσοτάκη. Επομένως, λίγο προσοχή αν περάσετε από εκεί. Μετά το κυκλικό θα έχετε λίγο καθυστερήσεις. Προσέξτε. Επίσης, την 62 Μαρτύρων έχει μια ουρά και εκεί στο κυκλικό. Αυτά τα κυκλικά δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στη Λεωφόρο Κνωσού, που όμως η κατάσταση ρέει σχετικά καλά, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Η Κάρου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Παρόλα αυτά, αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, για τη δική σας ασφάλεια, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, είναι πιο σίγουρο ότι θα φτάσετε στην ώρα σας. 6956-64-1028 είναι το Viber του σταθμού. Στείλτε τα μηνύματά σας αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και σας έχω υπέροχο κόνσεπτ. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας, φανταστείτε λίγο θάλασσα, ήλιο, κοκτέιλς και την αγαπημένη σας μουσική. Αυτό είναι το Cicadas Escape με το Love Radio Κρήτης 102,8 και κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά από το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό για ένα διαφορετικό beach experience γεμάτο μουσική και εκπλήξεις.
0: Και η εκπλήξη συνεχίζεται με το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Love Radio Crete και λάβετε μέρος.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
7: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
13: Okay.
12: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
14: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
12: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί. Από τις 6 το πρωί είμαστε εδώ στον αέρα. Πάμε να περάσουμε μια υπέροχη μέρα σήμερα. Και φυσικά έρχεται Kim Wilde και φυσικά You Keep Me Hanging On και σε λίγο θα επιστρέψω και εγώ εδώ στον αέρα του Love Radio για να δούμε τι παίζουν οι αίθουσες των κινηματογράφων αυτό το Σαββατοκύριακο και πού θα πάμε. Το Σαββατοκύριακο και πού θα πάμε.

0: Καλύτερο lead από τον Νικηφόρο δεν θα μπορούσα να έχω για δελτίο καιρού, έτσι. Από τον Νικηφόρο ήταν το τραγούδι «Καλοκαίρι» στην Ελλάδα. Το καλύτερο lead για δελτίο καιρού. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάει ο καιρός σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Το σκηνικό είναι, το είπε και ο Νικηφόρος, γνήσια καλοκαιρινό. Ήλιος, κατά γάλανος ουρανός σε όλη την Κρήτη. Στο Ηράκλειο ο υδράκαιρος θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα νότια του νησιού θα ανέβει τοπικά στους 33 με 34. Και εκεί το θερμόμετρο, όπως βλέπετε, δουλεύει υπερορία, δεν σταματάει ποτέ. Τα μελτέμια κρατούν γερά και σήμερα, βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, τοπικά και 7. Η θάλασσα λοιπόν θέλει λίγο προσοχή, προτιμήστε απάνεμες παραλίες και όσοι έχετε σκάφη, έτσι να προσέξετε λίγο τις προσδέσεις, τις άγκυρες κτλ. Έχει δεκδώσει και αντίστοιχα οδηγία το λιμεναρχείο και προσοχή στα παιδάκια σας, αν είναι σε φουσκωτά επάνω, σε σαμπρελίτσες, σε στρωματάκια, γιατί πάρα πολύ εύκολα τα παρασύρει ο αέρας, το ξέρετε, αυτό έχουμε δει και άλλες χρονιές τέτοια θέματα. Οπότε προσοχή. Η πιο σοβαρή κουβέντα της ημέρας είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχει πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ ζέστη. Προσέξτε, δεν θέλω σήμερα μπάρμπεκι φωτίτσες εδώ και εκεί στις εξοχές κτλ. Όχι, θα προσέξετε πάρα πολύ, ακόμα και στα μπαλκονάκια, αν είστε στην εξοχή, να μην ανάψετε φωτιές σε σημεία που φυσάει. Αν είστε ακόμα και στο μπαλκόνι σας, θα προσέξετε. Νεράκι λοιπόν, αντιλιακό θα βάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Και φυσικά ο καιρός είναι μια προσφορά της Climatologic, όπως κάθε φορά. Αν ψάχνετε αξιοπίστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανση, σας προτείνουμε την Climatologic ανεπιφύλακτα. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, το νέο κατάστημα, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα έρχεται ένας υπέροχος Αντώνης Ρέμος, το λέω πάντα γιατί είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι, έτσι, δεν το συζητώ. Γι' αυτό το λόγο του δίνω και τέτοια έμφαση και παρουσία Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Save Your Tears ακούσαμε The Weeknd τώρα και θα ήθελα λίγο να δω έτσι τι παίζει στους κινηματογράφους αυτό το Σαββατοκύριακο και θέλω να δω και πώς πάει και η Οδύσσια στο IMDb που είναι το Internet Movie Database και βλέπουμε εκεί όλες τις βαθμολογίες. Προς το παρόν έχει no rating. Δεν ξέρω αν περιμένουν λίγο κάτι. Κανονικά έπρεπε ήδη να έχει ψηφίσει ο κόσμος, αλλά προς το παρόν δεν έχει ψηφίσει κανείς, λέει εδώ, για την Οδύσσια, εάν και έχει ξεκινήσει να παίζει στους κινηματογράφους από τις 16 του μήνα. Λοιπόν, εάν πάμε κινηματογράφο αυτό το Σαββατοκύριακο, την Οδύσσια φυσικά θα έχουμε σαν επιλογή του Νόλαν, που έχει ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων και θετικές και αρνητικές. Κάποιοι τη λάτρεψαν. Και έχω δει όμως πάρα πολύ κόσμο που στην αρχή, με όλα αυτά που ακούγονταν, ήταν πολύ αρνητικοί και πήγαν, είδαν την ταινία και είπαν ότι πρόκειται για αληθινό έπος. Εγώ ψηφίζω να πάμε να τη δούμε και θα πάω να τη δω κιόλας για να έχω άποψη. Μεγάλη ταινία βέβαια. Σίγουρα λόγω του θεάματος δεν πρόκειται να βαρεθούμε, αλλά σας έχω και άλλες επιλογές. Εμμονή είναι μια ταινία που βλέπω εδώ ότι έχει πάρα πολύ μυστήριο και πολύ έτσι πρόσεχε τι εύχεσαι, λέει και κάτι τέτοια. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ταινία. Παίζει το Toy Story 5, μεταγλωτισμένο βλέπω ότι παίζει στους κινηματογράφους. Και φυσικά η Βαϊάννα που ξαναέρχεται, το πρώτο έπος του Disney, το πρώτο κομμάτι της Βαϊάννα. Μωάννα την ξέρουν στο εξωτερικό του Disney, γνωστή Χαβανέζα έτσι, πριγκίπισσα, ηρωίδα, δεν ξέρω πώς να την πούμε, που έρχεται τώρα σε live action ταινία, δηλαδή με αληθινούς ηθοποιούς. Είναι ακριβώς η ίδια. Αυτό είναι το μόνο παράπονο που έχουν όλοι όσοι πήγαν και την είδαν. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για πραγματικά πάρα πολύ όμορφη ταινία. Αν σκεφτούμε όσοι τον αγαπάμε κιόλας και μας αρέσει να τον βλέπουμε στη τηλεόραση, ότι πρωταγωνιστεί μαζί της στην πραγματικότητα όντως αληθινός, αληθινότατος ο Dwayne Johnson. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό, χαλαρωτικό θα έλεγα, τραγούδι. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, από Φίλιππο Πλιάτσικα.

0: Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο E-C3 από τη Citroën Veneris. Ένα αυτοκίνητο κόσμημα με SUV χαρακτήρα, υπέροχο design και φυσικά εξαιρετική τιμή. 5.600 ευρώ το όφελος για την αγορά του. Από 17.900 ευρώ τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί βλέπω εδώ λίγο κέντρο-κέντρο. Αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται λίγο δύσκολα. Love Traffic. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο βλέπω στη λεωφόρο Δημοκρατίας να δημιουργείται μια τεράστια καθυστέρηση, ειδικά εκεί στο κέντρο, στο Φανάρι. Δεν ξέρω γιατί και στη Χαριλάου Τρικούπη, σε αυτή τη διασταύρωση έχει ουρά. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, όπου έχει Φανάρι, έχει και ουρά. Η Κνωσού επίσης στην κάθοδο έχει καθυστερήσεις. Ρέι σχετικά, αλλά με καθυστερήσεις. Οι 62 μαρτύρων δεν είναι σαν εχθές, είναι πολύ καλύτερα. Να δούμε λοιπόν και το δρόμο προς αεροδρόμιο. Και εκεί η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου από όλες τις πλευρές, από που και αν τη βιάσεις έχει πρόβλημα. 6956-64-10-28. Στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά. Love Radio Crete 102,8 και ό,τι ώρα και αν σας βρει η πείνα αυτή, η λιγούρα η ωραία της ημέρας, υπάρχει πάντα μια καλή αφορμή για έναν καλό καφέ και ένα ωραίο έτσι συμπληρωματάκι για να το βάλετε ακριβώς δίπλα. Σνακ αλμυρά, σνακ γλυκά και φυσικά ο καλύτερος καφές της πόλης θα το βρείτε στο John Coffee. Και φυσικούς χυμούς και smoothies, αλλά και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Με το νέο κατάστημα στη λεωφόρο Εκάρου 79, το καθημερινό delivery γίνεται ακόμα πιο εύκολο και η εξυπηρέτηση του John Coffee είναι πάντα δίπλα σας.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. παντού.
8: Aquilas Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη

0: Και κάπως έτσι γίνονται τα θαύματα Teddy Swims, The Tones and I και φυσικά το μαγικό χεράκι του David Guetta και βγήκε αυτό το θαύμα, το Gone Gone Gone που το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μαζί μας το Heaven Ανθοπολείο, άλλο ένα θαύμα δημιουργικότητας. Εάν πάτε από εκεί θα καταλάβετε τι εννοώ, να δείτε τη δουλειά τους. Δεν είναι μόνο ανθοδέσμες που έχει άπειρες, μόνο γλάστρες και είδη δώρων που έχει άπειρα. Είναι και ότι μπορεί να σας καλύψει σε κάθε περίσταση, και σε γάμο και σε βάπτιση και σε κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Το ξαναλέω για τις εταιρείες, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κάνουν φανταστική δουλειά σε εταιρικά event. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 πρέπει να πάτε, ή πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 2810 824 970 και μιλήστε μαζί τους, να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε πώς μπορείτε και εσείς να φτιάξετε τα δικά σας event στο Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Και εδώ να δούμε τώρα κάτι περίεργο που γίνεται στις πλατφόρμες. Βλέπουμε μία μαζική επιστροφή στις τηλεοπτικές πλατφόρμες παλιών σειρών. Εμείς στην Ελλάδα φυσικά όλο αυτό το ζούμε χρόνια με τις παλιές ελληνικές ταινίες, με το Κωνσταντίνου και Ελένης, με τους δύο ξένους, με το τι θες. Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε παλιές σειρές, και για τους ξένους βέβαια όλο αυτό δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Τώρα όμως το κάνουν και αυτοί. Και αυτό γίνεται γιατί όταν επιστρέφεις σε κάτι γνώριμο, είσαι λίγο πιο χαλαρός όταν το βλέπεις, ξέρεις τι θα γίνει στη συνέχεια, σε νανουρίζει, σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί. Είναι σαν το γαλατάκι της μανούλας κάπως έτσι. Σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια. Εδώ έχω τη Μαρία Τηλιαδάκη λοιπόν. Από Δευτέρα επιστρέφει το κορίτσι, να σας το πω και αυτό. Επιστρέφει και αυτό που βλέπει τώρα ξανά και ξανά και το βάζει και της αρέσει πολύ είναι το Friends, είναι το αγαπημένο της. Εγώ θα βάλω Κωνσταντίνου και Ελένης την ώρα που θα κάνω το μπάνιο μου, παιδιά, ναι, αλήθεια σας λέω, παίζει Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα στο μπάνιο. Άλλοι βάζουν μουσική, εγώ θέλω Κωνσταντίνου και Ελένης. Με χαλαρώνει, μ' αρέσει. Οι παλιές σειρές λοιπόν, οι καλές παλιές σειρές δεν χάνονται ποτέ. Πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι νησιώτικο που θα μας φτιάξει τη διάθεση. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
2: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
2: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Love Radio Crete 102,8. Where is my husband από Ray? Ακούσαμε τώρα εδώ και για όσους αγαπάτε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, σας έχω φανταστική, έτσι, φανταστικά νέα. The Lord of the Rings, λοιπόν, The Hand of Gollum, ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Να πούμε ότι όλο αυτό που θα δούμε σε αυτή την ταινία, που την περιμένουμε πώς και πώς, διαδραματίζεται σε μια εποχή που είναι ακριβώς λίγο πριν από την έναρξη της συντροφιάς του δαχτυλίδιου. Ο Γκάνταλφ φεύγει και για 17 περίπου χρόνια αναζητεί πληροφορίες για το πού βρίσκεται το Gollum. Και μετά επιστρέφει στο Σάιρ, εκεί που βρίσκει το Φρόντο, και έτσι ξεκινά η ταινία, η τριλογία, η επόμενη, αυτή που είδαμε πρώτη-πρώτη εμείς. Η συντροφιά του δαχτυλιδιού είναι το πρώτο της κομμάτι. Εκεί ξεκινάει. Θα δούμε λοιπόν 17 χρόνια διάρκειας, έτσι θα καλύψει αυτή η ταινία καινούργια που περιμένουμε, το The Hand of Gollum. Επομένως, πώς και πώς την περιμένουμε, θα ξαναδούμε το Φρόντο, θα ξαναδούμε τον Γκάνταλφ, γνωστούς ηθοποιούς που θα τους κάνουν οι ίδιοι οι ηθοποιοί. Θα είναι ο Γκάνταλφ, ο Άραγκορν. Γενικά συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστές φυσιογνωμίες, θα το πω, από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τα γυρίσματα βλέπω ξεκίνησαν. Γίνεται ένας χαμός από τους φαν και το περιμένουμε. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω ξανά σε λίγο με το Traffic.

0: Γιώργο Σαμπάνη, ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μην το ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ Τεχνόπολης είναι η συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και φυσικά το μεσημέρι, εδώ 2 η ώρα, με το Χάρη Καρεφαλάκη, ο Γιώργος Σαμπάνης ζωντανά στο Love Cafe, στα κεντρικά του σταθμού μας, μέσα στο Αστόρια, στην καρδιά της πόλης. Θα είναι εδώ με φυσική παρουσία ο Γιώργος Σαμπάνης και θα δώσει τη συνέντευξή του στο Χάρη το Καρεφαλάκη. Επομένως, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας, το αγαπημένο, στο Love Radio Κρήτη 102,8, για να ακούσετε αυτήν την υπέροχη συνέντευξη και πολύ ενδιαφέρουσα που θα δώσει ο Γιώργος Σαμπάνης λίγες ώρες πριν τη συναυλία του. Τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3, που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας και φοβερή οικονομία. 5.600 ευρώ το όφελος για όποιον το αγοράζει τώρα, 17.900 ευρώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range. Απίστευτη οικονομία λοιπόν και μετά κατά τη μετακίνησή του, γιατί είναι ηλεκτρικό, είναι εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί πρέπει να πάτε να το αναζητήσετε. Μιλήστε μαζί τους, ξέρουν πραγματικά τη δουλειά τους. Και πάμε τώρα εμείς να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται, σε κάποιους δρόμους τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Στην 62 Μαρτύρων όμως συνεχίζει εκεί στο κυκλικό να δημιουργείται σταμάτα ξεκίνα πάρα πολύ. Στον Άγιο Άννη το Χωστό και στο Μπες και στο Βιές του Ηρακλείου έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Απλά ρέει λίγο καλύτερα σε σχέση με πριν. Η Κνωσού, από ό,τι φαίνεται, έχει γεμίσει και εκεί ρέουν τα πράγματα μεν, αλλά θα δείτε κάτι τεράστιες ουρές εκεί στο κυκλικό του Αγίου Άννη που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Και φυσικά, εάν πηγαίνετε αεροδρόμιο, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή παρά μόνο στη διασταύρωση Τέλειου Καζατζίδη και Ικάρου. Εκεί στα φανάρια θα δείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλειά σας, πηγαίνετε κατευθείαν από τον ΒΟΑΚ στο αεροδρόμιο να πάρετε αεροπλάνο. Εγώ σας χαιρετώ. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ήμασταν από τις 6 το πρωί μαζί και Δευτέρα πρωί μαζί με τη Μαρία Μπαν 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης
6: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. παγωτά κουβίδης και λιώνεις μαζί του. Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα. Σήμερα 17η μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.

Δεν μπορούσα να μην την αφήσω να το τελειώσει. Αυτό ήταν το απόφθεγμα της ημέρας σήμερα. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους. Και να σας πω ότι βλέπω εδώ στο εορτολόγιο ότι είναι σήμερα της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος και βλέπω ότι γιορτάζει και η Αλεξάνδρα και η Αλεξία. Τώρα η φίλη μου Αλεξία γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό, θα το ρωτήσω. Χρόνια πολλά πάντως σε όλους. Να περνάτε όμορφα και να χαίρεστε πρώτα εσείς εσάς και μετά οι άλλοι εσάς. Και συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Μάκης Ρουβάς. Μια ζωή μαζί εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Και η ώρα του καιρού είναι πάντα Climatologic. Η εταιρεία λοιπόν Climatologic δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλιο 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 220.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Δύο.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
11: Okay.
10: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
12: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
10: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτός είναι ο Νίνο και η Ζόζεφιν.
1: Τι κάνεις?
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας πάω τώρα στη Χιλή, στην έρημο Ατακάμα παρακαλώ. Βρίσκεται λοιπόν ένα από τα πιο ξηρά σημεία του πλανήτη εκεί πέρα. Εγώ να ξέρετε ότι είδα φωτογραφίες και έτσι μπήκα και διάβασα και νόμιζα ότι ήταν από τον Άρη. Αλλά όχι, είναι εδώ στη Γη αυτό το μέρος. Με συγχωρείτε, σε ορισμένες λοιπόν περιοχές έχουν καταγραφεί περιόδοι πολλών ετών χωρίς ουσιαστικές βροχοπτώσεις. Το τοπίο είναι τόσο ξηρό που η NASA το έχει χρησιμοποιήσει για δοκιμές εξοπλισμού που προορίζονται για αποστολές στον Άρη. Ένα μέρος λοιπόν στη Γη που μοιάζει περισσότερο με έναν άλλο πλανήτη παρά με επίγειο τόπο. Και πάμε να ακούσουμε Γλυκερία και Κρυφτό.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: When I met you in the summer.
10: Summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
10: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτή ήταν η αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια και δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ να έρθει, νομίζω 3 Αυγούστου είναι, η Τρίτη λοιπόν του Αυγούστου. Ανυπομονώ για την ώρα και τη μέρα που θα έρθει, είναι η συναυλία της, τότε δεν σας είπα ποτέ τι είναι, είναι η συναυλία της, τότε έρχεται τον Αύγουστο, καλώς έχονταν των πραγματών, η Ελένη Φουρέιρα. Και θέλω να σας πω, ενώ είμαι fan club Ελένη Φουρέιρα, δεν την έχω δει ποτέ live. Οπότε τώρα ανυπομονώ να την δω με τα μάτια μου, επί το έργο, να κουνιέται, να χορεύει, να τραγουδάει. Ανυπομονώ. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με τον δικό μας συντάρτα και το ακόμη. Όσο κι άλλες πως...

αυτή ήταν η Cher, Strong Enough, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο λαχανόκι που Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει
5: του Ηρακλείου. Αναμνήσεις

0: απολαυστικό.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 11, 17 Ιουλίου. Και πού είμαστε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αγαπημένος μου Τζο, όπως είπα και πριν από λίγο, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του 2026. Το απολαμβάνω πάρα μα πάρα πολύ. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο μου πράγμα για πάντα. Λοιπόν, εγώ η σχέση μου με τα έντομα δεν είναι καθόλου καλή, αλλά είναι καλή με τις μέλισσες. Όταν έμαθα λοιπόν πριν από χρόνια πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους για το οικοσύστημα και την ισορροπία, άρχισα να τις εκτιμώ πάρα πολύ και πραγματικά τις προσέχω και πάρα πολύ, χωρίς να ξέρω αν είμαι αλλεργική, απλά τις προσέχω. Οι μέλισσες λοιπόν μπορεί να είναι μικρές, αλλά διαθέτουν εντυπωσιακές ικανότητες και αυτό το ξέρουμε ήδη, γιατί είναι υπεύθυνες για την επικονίαση, το γνωρίζουμε αυτό. Έρευνες τώρα έχουν δείξει ότι μπορούν να μάθουν να ξεχωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, όχι όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά αναγνωρίζοντας συγκεκριμένα μοτίβο. Παράλληλα, επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα πολύ ιδιαίτερο χορό, μέσω του οποίου δείχνουν στις υπόλοιπες μέλισσες πού υπάρχει τροφή. Ένα λοιπόν τόσο μικρό έντομο με ένα πολύ πιο σύνθετο κόσμο από όσο φανταζόμαστε πραγματικά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Άργησες πολύ. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε επαγγελματικό κλιματισμό, οικιακό κλιματισμό, θερμοσύφωνος, επιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και από τα τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ, αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τους ABBA το 1979 και παρότι δεν μπήκε σε κάποιο κανονικό στούντιο άλμπουμ της εποχής, έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Με το χαρακτηριστικό ήχο των synthesizers και το αξέχαστο ρυθμό του, συνεχίζει να γεμίζει πίστες και playlists μέχρι σήμερα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822930.
2: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα κάνει πλέον δυναμικά την είσοδό της και στον κινηματογράφο. Μία ψηφιακή ηθοποιός, η Τίλι Νόργουντ, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο Miss Lines. Ή Miss Lines. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σημασία αυτό όμως. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι η παραγωγή θα δημιουργηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας, χωρίς όμως να λείπει η συμβολή ανθρώπων, αφού στο project συμμετέχουν κανονικά σεναριογράφοι, τεχνικοί και ηθοποιοί. Το αν αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για το σίνεμα ή απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα, μένει να το δείξει ο χρόνος. Δεν σας κρύβω ότι εμένα με τρομάζει λίγο, αλλά χωρίς κριτική θα δούμε τι θα γίνει with the flow. Και συνεχίζουμε με James Morrison και Nelly Furtado, Broken Strings.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Γάμος, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
5: Okay.
4: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
6: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
4: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίνο, ερωτά μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και όταν ακούμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στις σύγχρονες εταιρείες. Κι όμως η Ελλάδα είχε γράψει τη δική της ιστορία πολύ πολύ νωρίτερα. Το 1973 στη Σύρο κατασκευάστηκε το Enfield 8000, ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Είχε λοιπόν αυτονομία έως και 60 χιλιόμετρα, μηδενικούς ρήπους και σχεδιάστηκε σε μια εποχή που σχεδόν κανείς δεν πίστευε στην ηλεκτροκίνηση. Παρήχθησαν περίπου 120 αυτοκίνητα, τα περισσότερα εξήχθησαν στη Βρετανία, ενώ στην Ελλάδα δεν κυκλοφόρησε ποτέ λόγω της νομοθεσίας της εποχής. Μερικές φορές λοιπόν τελικά η ιστορία μας δείχνει ότι οι μεγάλες ιδέες έρχονται πολύ πριν ο κόσμος είναι έτοιμος να τις ακολουθήσει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα παρεούλα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
13: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
14: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up? This is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Παρασκευούλα. Σήμερα, 17 Ιουλίου, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Μια Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ένα ακόμα σημαντικό βήμα κάνει η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Britney Spears, καθώς η Liz Merriweather αναλαμβάνει να γράψει το σενάριο. Αυτή τη σκηνοθέτη θα την ξέρουμε από το New Girl, αν έχετε δει αυτή τη σειρά. Είναι πολύ ωραία, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Η ταινία λοιπόν θα βασιστεί στα απομνημονεύματα της pop star The Woman in Me, το βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 και έφερε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη δική της φωνή την πορεία της, τη σχέση της και τη φήμη, αλλά και τα 13 χρόνια της δικαστικής επιμέλειας που καθόρισαν τη ζωή της. Τι να πω, ανυπομονούμε να το δούμε. Εμένα δηλαδή προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πολύ την αγαπούσα την Britney και την αγαπάω την κουπέλα, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι η καριέρα της δεν υπάρχει πια. Φταίει, δεν φταίει, φταίει ο μπαμπάς της, φταίει η οικογένειά της, δεν ξέρει κανείς. Αλλά θα δούμε τον επόμενο χρόνο, φαντάζομαι. Και συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη, είπες.

Swims. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λοιπόν λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Θέλω να φοβόμαστε γενικά. Και θέλετε να σας πω κάτι? Και να φοβόμαστε, ας το αφήσουμε εκεί πέρα αυτό το συναίσθημα και συνεχίσουμε τη ζωή. Δεν θέλω να παγώνουμε από το φόβο. Θέλω να αφήνουμε το φόβο να υπάρχει εκεί, να τον αγκαλιάζουμε, να του λέμε όμορφα πράγματα. Αυτό προσπαθώ να κάνω, δεν το έχω καταφέρει ακόμη. Αλλά είναι εκεί ο φόβος. Και δεν ξέρω, ίσως είναι και παρακίνηση καμιά φορά. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Nut.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η αγαπημένη μου Olivia Dean, So Easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έβλεπα τις προάλλες, μπήκα στο Instagram της Olivia Dean και δεν ξέρω αν σας έχω πει. Λοιπόν, είχε πάρει ένα βραβείο η Olivia Dean και το Instagram της, θέλω να ξέρετε ότι είναι ροζ, και όταν κάνεις like βγάζει μια φραουλίτσα. Έχει κερδίσει λοιπόν ένα βραβείο, μάλλον ως πρωτοεμφανιζόμενη, και το Instagram της έχει κάνει δώρο για λίγο καιρό να έχει αυτό το feature, ας πούμε, στο Instagram της. Θέλω κι εγώ, θέλω να πω, θέλω κι εγώ τη φραουλίτσα μου, όταν πατάω το like. Μπείτε να δείτε, πατήστε στο Olivia Dean στο Instagram και θα δείτε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και εμείς συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου και το Φιλί της Ζωής.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί κάθε μέρα διπλά. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν δεν το έχω φέρνει.
9: Hello.

Αυτή ήταν η Adele. Hello, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Θέατρο Τεχνόπολης νομίζω ότι έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της. Και θέλω να πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται σε πολύ λίγο. Λίγες ώρες λοιπόν πριν ανέβει στην σκηνή, ο Χάρης Γαρεφαλάκης τον υποδέχεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μια ξεχωριστή συνέντευξη. Εσείς δεν πρέπει να ξεχάσετε, ένα, ότι σήμερα είναι η συνέντευξη του Γιώργου Σαμπάνη εδώ στη συχνότητά μας. Και το 2, ότι σήμερα λοιπόν είναι η μεγάλη συναυλία που ξεκινάει σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά Στυλιανίδη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.
4: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ο Σοζόλ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ραντεβού τη Δευτέρα. Δεν έχασα τις μέρες. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 10. Μην ξεχνάτε σήμερα στις 2 ότι είναι η μεγάλη συνέντευξη του Γιώργου Σαμπάνη και θα την πάρει ο αγαπημένος Χάρης Γαρεφαλάκης. Λοιπόν, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
12: Okay.
11: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Σιρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, η διάθεση είναι στα ύψη. 17 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4 εδώ στο Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Ξεκινάμε την παρέα μας με Κωνσταντίνο Αργυρό, σ' αγαπάω γιατί.

Ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας και φυσικά δεν υπάρχουν. Τώρα ξεκινήσαμε, Ράνια Πιλάλη στο Λαύρο Αντιοκρίτης 102,8 μέχρι και τις 4 και πάμε να δούμε τον καιρό μας. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου.

και η Κρήτη συνεχίζει έτσι σε καλοκαιρινό σκηνικό. Ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, αλλά και τους βοριάδες να κρατούν έτσι μια μικρή ανάσα δροσιάς. Στο Ηράκλειο ο υδράργυρο θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ρέθυμνο κοντά στους 30, με πιο αισθητό το βοριαδάκι. Ενώ στον Άγιο Νικόλαιο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Καπέλο νερό, αντιλιακό, και φυσικά όπου βρείτε σκιά, πηγαίνετε, γιατί ο Ιούλιος εδώ στην Κρήτη δεν αστείευεται. Ακόμα λέει την Γκάκα και Ντότσι για τη συνέχεια Runway. No matter what, no matter what, you

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, μα δεν γίνεται, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Σήμερα είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου και η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρας, μία από τις πιο αγαπητές Αγίες της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα από άκρη σε άκρη του νησιού στείνονται πολλά γλέντια, πανηγύρια, γίνονται λιτανίες και οι εκκλησίες γεμίζουν κόσμο. Στην Κρήτη η σχέση με την Αγία Μαρίνα είναι ξεχωριστή. Υπάρχουν δεκάδες εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της και η μέρα της αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές γιορτές του νησιού, όπου η θρησκευτική κατάνοιξη συναντάει την κρητική φιλοξενία, τη μουσική και το παραδοσιακό γλέντι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους. Εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε καλό. Και αν βρεθείτε σήμερα σε κάποιο κρητικό πανηγύρι, ζήστε το έτσι όπως μόνο η Κρήτη ξέρει να το κάνει. Συνεχίζουμε με Ηλία Βρετό, Φώνα

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall, το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall, Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινό. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και με ακούτε έτσι τρομερά ενθουσιασμένοι, διότι σε λίγο θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιό μας και στο υπέροχο Love Cafe το Γιώργο Σαμπάνη σε μια μοναδική συνέντευξη με τον Χάρη Γαρεφαλάκη. Έτσι θα τα πούνε όλα, θα κάνουν μια κουβέντα εφόλης τεσίλης λίγο πριν τη συναυλία του το βράδυ στο Τεχνόπολης, όπου θα είμαστε και εμείς εκεί, εννοείται, να τον απολαύσουμε από κοντά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούμε Έλα ψυχούλα μου από Λαβρέτη Μαχαιρίτσα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ από τρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
9: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
7: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε Δανάη με το κι άλλο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Εχθές έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες εδώ στην Ελλάδα η ταινία του Christopher Nolan Οδύσσια. Και θέλω να σταθούμε λίγο στις γυναικείες μορφές της Οδύσσιας, όπου αποκτούν ξανά μέσω αυτής της ταινίας το φως που τους αξίζει. Όπως επισημαίνουν μελετητές των ομηρικών επών σε μεγάλα διεθνή μέσα, φιγούρες όπως η Πινελόπη, η Αθηνά, η Καλύπτω και οι Κύρκοι δεν είναι απλώς δευτερεύοντα πρόσωπα στην ιστορία, αλλά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο δρόμο του Οδυσσέα προς την Ιθάκη. Ξεχάστε λοιπόν όσα ξέρετε από προηγούμενες πολύ απλουστευμένες μεταφορές της Οδύσσιας, οι οποίες παρουσίαζαν στερεοτυπικά, για παράδειγμα, την Πινελόπη ως σύμβολο πίστης, υπομονής και αφοσίωσης και μέχρι εκεί. Όπως επισημαίνουν αρκετοί κλασικιστές, οι γυναίκες στην Οδύσσεια είναι πολύ πιο κεντρικές από ό,τι στην Ιλιάδα. Και εμείς αναμένουμε να πάμε να δούμε αυτή την ταινία επιτέλους, που την περιμένουμε πώς και πώς, και να σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Για τη συνέχεια πάμε σε μουσική και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα, εκδρομή.

0: Ήταν η Whitney Houston, Saving All My Love For You. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και όπως σας είπα προηγουμένως, έρχεται τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο υπέροχο στούντιό μας και στο Love Cafe μας να δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη στο Χάρη Γαρεφαλάκη, να τα πούνε όλα λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία εδώ στην πόλη μας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Προς το παρόν δεν αγαπάς. Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
3: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφάλαξης μαζί σας και σε λίγα λεπτά θα έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας τον Γιώργο Σαμπάνη για μια συνέντευξη λίγο πριν το live.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Γιώργος Σαμπάνης μαζί μας. Καλώς όρισες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Είμαι ωραία. Και χαίρομαι γιατί σήμερα ανυπομονώ, γιατί σήμερα είναι μάλλον η αγαπημένη μου στιγμή, χωρίς να θέλω να δικήσω κάτι άλλο, μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Είναι αυτή η συναυλία πια θεσμός για μένα.
0: Όντως και για εμάς εδώ στην Κρήτη, να ξέρεις.
1: Και ελπίζω και φέτος το Ηράκλειο να μου δείξει τη φιλοξενία του και την αγάπη του και να είναι όλοι εκεί στις θέσεις τους, όπως κάθε χρόνο, για να περάσουμε καταπληκτικά. 9:30 θα βγω εγώ και σας περιμένουμε όλους εκεί στο Τεχνόπολης.
0: Νομίζω πια είναι δοκιμασμένη συνταγή στο Τεχνόπολης. Ξέρουμε, έχουμε τόσα χρόνια, είμαστε πιστοί.
1: Δεν είναι δεδομένο, αλλά ελπίζω ότι και φέτος θα είμαστε εκεί στο Τεχνόπολης.
0: Νομίζω πια είναι δοκιμασμένη συνταγή στο Τεχνόπολης. Ξέρουμε, έχουμε τόσα χρόνια, είμαστε πιστοί.
1: Δεν είναι δεδομένο, αλλά ελπίζω ότι και φέτος θα έρθει το Ηράκλειο στο ραντεβού μας και δεν θα με αφήσουν.

0: μεγάλη.
1: Εντάξει, προσπαθώ να κάνω πράγματα που πέρα από την τσέπη μου καλύπτουν και την ψυχή μου. Και αυτό καλύπτει την ψυχή μου. Είναι, δηλαδή ανυπομονώ να, ξέρεις, έχω φτιάξει ειδικό πρόγραμμα.
2: Να το ζήσουμε. Θα ακούσουμε, φαντάζομαι, όλα στα ωραία τα τραγούδια, τα οποία τα αγαπάμε.
1: Τώρα γράφω μια λίστα. Έχω φτάσει στο τραγούδι νούμερο 74.
2: Για σήμερα είναι αυτό.
1: Όχι, είναι 280. Έχω ακόμα να γράψω άλλα 206 τραγούδια. Είναι πολλά τα τραγούδια που γράφεις, δεν μπορείς να τα ακούσεις όλα, δεν γίνεται. Απλά κάθε φορά προσπαθώ να καλύπτω τουλάχιστον έστω τα τραγούδια τα οποία ξέρω ότι έχουν την περισσότερη απήχηση στον κόσμο. Ναι. Θα ακούσετε δηλαδή από όλες τις περιόδους της δισκογραφίας της δικής μου και της συνθετικής μου καριέρας αρκετά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε όλα. Υπάρχουν και μερικές διασκευές που είναι απαραίτητες, γιατί πρέπει να ξεξηκωθεί και το γήπεδο και να συμμετέχει. Γιατί άμα λέω μόνο τα δικά μου, θα πέσουμε ξερή κάτω και θα κλαίμε με 4 μαντήλια. Δεν
2: κατάσταση. Εμένα ξέρεις ποια είναι μία από τις αγαπημένες μου στιγμές μέσα στο πρόγραμμα των συναυλιών, είτε είναι σε μαγαζί, είτε είναι αυτό το μικρό κριτικό στοιχείο που μπαίνει πάντα μέσα σε.
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να τα τραγουδήσω με απήχηση κάπου αλλού.
2: Ναι.
1: Και με πιάνει το αυτό μου, τη ρίζα μου και αυτά. Και λέω, τώρα εδώ θα την πατήσετε. Εσείς θα τα ακούσετε όλα.
2: Μα το θέλουμε. Το καταλαβαίνεις ότι το
1: και
2: θέλουμε.
1: Και κάνω εκεί πέρα 150 λάθη και λέω τα τραγούδια όπως εγώ τα καταλαβαίνω. Και ο κόσμος περνάει, φαντάζομαι, καλά. Και αυτό είναι όλο το γλυκό. Γιατί πού να πάω τώρα να πω, ξέρω εγώ, τις λίμνες στις Σέρες. Όχι ότι δεν περνάνε. Και στις Σέρες περνάνε, αλλά. Προτιμώ κάτι πιο safe για τις Σέρες.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά εμείς το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το σημείο της βραδιάς απόψε.
1: Στο μαέστρο μου να τα πεις που είδε το πρόγραμμα και μου λέει Λίμνες. Και του λέω ναι.
2: Λοιπόν, θέατρο Τεχνόπολη σήμερα, Γιώργος Σαμπάνης, έγινε ήδη μία στο Ρέθυμνο. Προχθές, την Τετάρτη.
1: Στο Ρέθυμνάκι μας το όμορφο.
2: Πώς πήγε εκεί?
1: Αχ, τι ωραίο που είναι το Ρέθυμνο.
2: Ωραίο το Ρέθυμνο. Είχες χρόνο λίγο να κάνεις κάποια βολτίτσα, λίγο να το δεις και παραπάνω πέρα από τη συναυλία?
1: Παιδί μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπήκα στο γύρισα από την Ιαπωνία. Είχα βάλει ένα ταξίδι για την Ιαπωνία και ήταν όνειρο ζωής να πάω.
2: Ναι.
1: Και μόλις κλείσαμε με τον Νίκο το Μαγρόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, είχα κανονίσει εγώ τεστήρα να πάω στην Ιαπωνία. Ευτυχώς δεν γύρισαμε και μόνο αυτό, σου λέω. Μόνο και να πετάω αστεράκια στους δρόμους και να κάνω το σαμουράι.
2: Κοίτα.
1: Είστε τυχεροί. Είστε τυχεροί.
2: Τέλειο.
1: αλλά περάσαμε φανταστικά. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι που, αν κάποιος έχει τα χρήματα και δεν φοβάται να ταξιδέψει τόσες ώρες με το αεροπλάνο, αξίζει τον κόπο να το κάνει. Δεν θα πω εγώ τώρα που είμαι στην Κρήτη για το φαγητό. Το φαγητό έχει χάλια είναι το φαγητό.
2: Σε σχέση με την Κρήτη.
1: Σε σχέση με την Ελλάδα, βέβαια. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που τους αρέσει να τρώνε όλη μέρα σούσι, αυτά τα γουάγκου και τα άλλα τα ραμέν, αυτά τις σούπες.
2: Τις σούπες αυτές. Είσαι φίλος μου.
1: Εγώ ξέρω. Έψαχνα κάποιο ιταλικό εστιατόριο.
2: Να
1: για να σβήσω τον πόνο μου. Ναι, τρώγα πρωινό ευρωπαϊκό και το βράδυ έχασα 3 κιλά. Δεν μου φαίνεται, πρέπει να χάσω πολλά ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, τα χάσα όμως, γιατί δεν μπορούσα να φάω εκεί τίποτα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα τοπία, ο πολιτισμός τους, ο σεβασμός τους απέναντι στον συνάνθρωπο, η νεοτροπία τους, ακόμα και μεγάλες πόλεις σαν το Τόκιο που είναι σαν τη Νέα Υόρκη στην ουσία, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν μια κουλτούρα, μια κουλτούρα φοβερή, ας πούμε, που αξίζει τον κόπο να έρθει να αντιμετωπίσει, γιατί είναι λες και είσαι κάπου αλλού, ξέρω εγώ, στον Άρη.
2: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το.
2: Πιστεύεις είναι έτσι όλη η Ανατολή ή μόνο εκεί?
1: Πού να ξέρω, δεν έχω. Ασία είναι το μόνο κράτος που διάλεξα να πάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τώρα έχω γυρίσει την Αμερική και την Ευρώπη.
2: Που είναι πιο κοντά μας η Αμερική, αλήθεια. Μπορεί να είναι μακριά, αλλά είναι κάπως πιο.
1: Εμένα η Αμερική. Δεν θα στο κρύψω. Μου αρέσει. Μ' αρέσει ιδιαίτερα το Σικάγο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η Αμερική. Όπου έχω πάει στην Αμερική, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Και έχω και πολλούς φίλους εκεί. Πολλούς φίλους. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η Νέα Υόρκη εμένα.
2: Ναι.
1: Βέβαια, έχω περάσει καταπληκτικά γιατί έχω και το φίλο μου τον Τζίμι εκεί. Και έχω τρομερή φιλοξενία. Αλλά μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει η Αμερική, δεν σου πω ψέματα. Και ο Καναδάς μ' αρέσει.
2: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Είναι πανέμορφη.
2: Φαντάζομαι.
1: Κρύο.
2: Πάμε για μια άγρια θάλασσα.
1: Πάμε, ό,τι θέλει. Άγρια θάλασσα, άγρια θάλασσα.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και μιλάμε και λίγο για την Ιαπωνία εδώ και όλα τα καλά της που έχει, γιατί είναι πρόσφατο ταξίδι, το είδαμε και στα social.
1: Ανέβασα εγώ social.
0: Εσύ ανέβασα. Όχι, αλλά έγινε γενικά λίγο, δεν ξέρω. Τα media λίγο το πήραν, το αγκαλιάσαν το θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ δηλαδή το γνώριζα πριν έρθει ότι υπάρχει αυτό το ταξίδι εκεί. Τι όμορφο όμως να υπάρχει σεβασμός ο ανθρώπινος σε όποιο μέρος του κόσμου, αλλά στην Ιαπωνία που υπάρχει σίγουρα.
1: Ένιωσα λες και μου θύμισε λίγο την Ελλάδα μας τις παλιές δεκαετίες, τότε που ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι σε πολλά πράγματα, που ήταν για μένα πολύ πιο ωραίο.
0: Τι όμορφο. Χωρίς να
1: είμαι συντηρητικός καθόλου, απλώς ήταν όντως ωραίο. Γιατί και εμείς στην Ελλάδα, όπως σου είπα, είχαμε πιατάκι για να βάζουμε μέσα τα χρήματα και να τα παίρναμε χέρι με χέρι.
0: Όταν μου το έπες,
1: θυμήθηκα τα παλιά. Είναι παραδοσιακή Ελλάδα. Και εμείς στην Ελλάδα χαιρετούσαμε το γείτονα και όταν περνούσε στον δρόμο ή έναν άγνωστο που δεν τον ξέραμε, τον χαιρετούσαμε. Πέρασε ένας άνθρωπος. Αυτός ο σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ότι ρε παιδιά, περνάει ένας άνθρωπος. Και εμείς στην Ελλάδα κάποτε, όταν ερχόταν ένας άνθρωπος και μας έλεγε δεν ξέρω να πάω σε αυτό το σημείο του χάρτη,
0: βοήθησε με.
1: Μπορεί να προχωράγαμε μαζί του και να τον πηγαίναμε μέχρι την άλλη γωνία για να του δείξουμε το δρόμο, όπως μου είχε μείνει άπειρες φορές με τους Ιάπωνες που είναι πάρα πολύ ευγενείς και πολύ συγκροτημένοι και πολύ. Και εμείς στην Ελλάδα θεωρούσαμε, ας πούμε, ντροπή να προχωράμε στο δρόμο και να φιλιόμαστε, να χουφτωνόμαστε ή να βγαίνουμε ημίγυμνοι όπως αυτοί. Δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρούν, ας πούμε,
0: προσβλητικό.
1: Όχι, το θεωρούν bus class.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεύτερο. Δεύτερο. Ότι τι, τώρα δηλαδή. Ναι. Για όνομα, την προσωπική σου ζωή πρέπει να είναι στο σπίτι σου, ας πούμε. Είναι μια κοινωνία με ήθη τα οποία ταιριάζουν, αν θέλεις, στη δική μου την.
0: Αισθητική.
1: Την αισθητική.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι ωραία που με χαιρετούσαν και πώς να με ξέρουν και που ήταν τόσο ευγενείς και που μπαίναμε, ας πούμε, στο σανσέρ και δεν μιλούσε άνθρωπος. Ή μπήκαμε στο λεωφορείο και σεβόντουσαν τους μεγαλύτερους και σηκωνόντουσαν για να κάτσει ένας μεγαλύτερος δεδομένα. Ή ας πούμε, οι άνθρωποι δεν κάναν φασαρία.
0: Ναι.
1: Και ας πούμε, σε κοιτούσαν, δεν μιλούσε, δεν υπήρχε ο τύπος που μιλούσε. Α, ρε, τι κάνω, μέσα. Πολύ. Σεβόντουσαν απίστευτα το χώρο του άλλου.
0: Τι όμορφο αυτό.
1: Το οποίο είναι πανέμορφο, ας πούμε.
0: Ναι. Και πάρα πολύ ανθρώπινο. Εγώ για κάποιο λόγο είμαι λίγο ρομαντικός ακόμα σε αυτά. Θεωρώ ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν και μέρη και άνθρωποι που έχουν τηρούν αυτούς τους κανόνες.
1: Μα σου λέω, μου θύμισε την Ελλάδα που μεγάλωσα παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένιωσα τόσο ωραία. Ένιωσα ότι. Πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε και ο χειμώνας με τον Νίκο Μακρόπουλο. Σε πάω τώρα
1: τι
0: λίγο.
1: Τι είναι αυτός. Τι ωραία που
0: και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει.
1: Ναι μωρέ, γιατί έχω κάνει τόσες συνεργασίες και ο Νίκος ήταν η πιο φιλικά προσκύμενη.
0: Τι ωραίο.
1: Κολλήσαμε. Ωραίος τύπος.
0: Ωραίος τύπος, ε.
1: Ναι, έχει μια λεβεντιά και μια ειλικρίνεια στις κουβέντες τους και στη στάση του. Και ωραίος καλλιτέχνης ρε φίλε, με ωραία φωνή, με ωραίο ρεπερτόριο, με καλές επιλογές τραγουδιών. Κάνουμε ελεύθερο πρόγραμμα και δεν βαριέται ο κόσμος, περνάει καταπληκτικά. Λέμε το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο, ούτε εμείς δεν ξέρουμε τι θα πούμε.
0: Καλά,
1: λέμε
0: τέλει.
1: Ό,τι να είναι, γιατί έχουμε τα τραγούδια και ξέρουμε τα λόγια και κάνουμε δεύτερο ένα στον άλλον. Και είμαστε πάνω στη σκηνή μαζί μια ώρα και δεν θέλουμε να κατέβουμε. Πάμε και μια. Τι ωραίο. Και πάμε. Μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, γιατί ας μην ευλογώ τα γένια μου, ούτε του Νίκου, αλλά πραγματικά φέτος διέλυσε το μαγαζί, έσπηρε. Και λέμε ότι μας παίρνει, ας πούμε, άλλη μια χρονιά. Ίσως δεν ξέρω αν θα έχουμε το ίδιο ποσοστό επιτυχίας, αλλά αφού περάσαμε τόσο ωραία.
0: Γιατί να μην το ζήσουμε ξανά.
1: Πότε θα έχουμε μωρέ την ευκαιρία να το ξανακάνουμε. Χάνονται οι άνθρωποι. Μετά θα το θεωρήσουν όλοι πανάληψη. Το κάναμε, το είδαμε. Τώρα που είναι ζεστό, ας το κάνουμε άλλη μια φορά. Ωραίο είναι.
0: Νιώθω ότι ταιριάζεται τόσο πολύ σαν φιλοσοφία, δηλαδή που θα μπορούσε. Πώς λέμε, ας πούμε, ότι κάποιες φωνές είναι η επόμενη χαρούλα.
1: Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι ένας έντεχνος λαϊκός τραγουδιστής στη στάση.
0: Αχα.
1: Τι εννοώ. Είναι λαϊκότατος τραγουδιστής. Για εμένα έχει τη στόφα του λαϊκού τραγουδιστή, του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή. Όπως, ας μην πούμε, μεγάλα μυθικά ονόματα του χώρου, καταλάβατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγουδιστές του παρελθόντος που δεν υπάρχουν πια. Ο Νίκος είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, για μένα. Όμως, έχει μια έντεχνη αντιμετώπιση απέναντι στο τραγούδι. Δεν γουστάρει τις πολλές φασαρίες, θέλει να παίζονται τα κομμάτια ολόκληρα, να τιμάει τους στίχους, διαλέγει κομμάτια που έχουν μια πολύ σοβαρή ποιότητα, έχει τεράστιο ρεπερτόριο, γνωρίζει την ιστορία του τραγουδιού, ξέρει να κάνει δεύτερες φωνές, ξέρει πότε πρέπει να κατεβάζει το μικρόφωνο. Είναι ένας πολύ έμπειρος τραγουδιστής και τραγουδάει με μια δωρική. Έχει μια δωρική φύση στο τραγούδισμα, η οποία τον κάνει. Τον κάνει, ας πούμε, έναν σπάνιο τραγουδιστή. Διότι δεν υπερβάλλει ποτέ, υπηρετεί το λόγο.
0: Καλά, είναι... εντάξει, ανατριχιαστικά όμορφο όλο αυτό που λες. Αλήθεια,
1: έτσι είναι αυτός. Δεν του κάνω κοπλιμέντο.
0: Τον περιγράφεις.
1: Τον περιγράφω καλλιτεχνικά, διότι αυτό κάνει.
0: Νιώθω ότι είναι και στη φύση του όμως έτσι.
1: Έτσι είναι, είναι αυτός. Ναι, έτσι είναι αυτός σαν τραγουδιστής.
0: Όπως νιώθω
1: θεωρώ ότι ο Νίκος Μακρόπουλος... με βάση το καλλιτεχνικό στερέωμα και τους τραγουδιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να υπηρετούν στο λαϊκό τραγούδι στην ηλικία του, δεν θα αναφέρω τον Νίκο Οικονομόπουλο που είναι 40 χρονών παιδί σαν και εμένα. Έτσι, μιλάμε για τους θρύλους, για αυτούς που είναι χρόνια πριν.
0: Η επόμενη
1: γενιά. 40 χρόνια καριέρα. Είναι ο τραγουδιστής που πραγματικά μπορεί να τραγουδήσει τα πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια σαν να είναι δικά του. Σαν να είναι δικά του. Δεν νιώθεις ότι προσποιείται ή ότι παίζει κάποιο έργο λέγοντας ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη ή ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, του Βασίλη Καράη, του Δημήτρη Μητροπάνου. Τα λέει...
0: Βλέπεις τον εαυτό σου σε 20 χρόνια να είσαι εσύ ο αντίστοιχος εκείνης.
1: Εγώ είμαι τραγουδοποιός και γουστάρω πολύ. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Υπηρετούμε τη μουσική κάτω από την ίδια ομπρέλα, αλλά και κάτω από μια διαφορετική. Εγώ παραμένω μαμά. Και έχω τη γέννηση μέσα μου και έχω την ανάγκη να ακούω τα τραγούδια μου να τα λένε και άλλοι όσο καλά και να είναι και να δίνω μουσικές παντού για να ανθίζει το ελληνικό τραγούδι και να συμβαίνουν πράγματα για να έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι στα συναισθήματά τους αντιμέτωποι με αυτά που θέλουν να νιώσουν και με αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να νιώθω χρήσιμος και νομίζω ότι η χρησιμότητα η δική μου δεν είναι μόνο στο να την εκφράζω μέσα από την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση της φωνής μου, αλλά και κυρίως μέσα από τη σκέψη μου και τη δημιουργία μου. Δεν ξέρω αν θα γινόμουν τραγουδιστής εγώ αν δεν έγραφα τραγούδια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Άλλωστε έχεις δηλώσει ότι αν δεν ήσουν και μαμά, όπως είπες, γιατί μου άρεσε πολύ
1: δεν θα γινόμουν τραγουδιστής. Ήμουν ένας άνθρωπος που τραγουδούσε όλη μέρα, απλά σαν φυσική ροή στη ζωή του.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Αλλά δεν θα γινόμουν. Θα γινόμουν γυμναστής, θα είχε γλιτώσει το ελληνικό τραγούδι από μένα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά ναι, επειδή υπάρχει αυτή η τρέλα των τραγουδιών που γράφονται και σημαίνουν πράγματα κάθε μέρα. Κύριε Φίλε, έφτασα 43 χρονών, πότε περάσαν τα χρόνια. Και ακόμα και τώρα έχω την ίδια πόρωση.
0: Τέλειο αυτό.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καλύπτω και τους πιο απαιτητικούς, ας πούμε, ακροατές πια, ή αν τους κάλυψα και ποτέ, διότι δεν είμαι ο Μίκης του Δωράκης, θέλω να σου πω. Αλλά όσο μπορώ, κάνω αυτό που οι συνθήκες και η κατάσταση μου επιτρέπει. Όσο καλύτερα μπορώ.
0: Δεν υποτιμώ τους γυμναστές και τους αθλητές, αλλά εμείς χαιρόμαστε που είσαι στο τραγούδι και στην σύνθεση. Και θα ξαναπώ τη λέξη μαμά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, μαμά. Και εγώ λέω ότι μπορεί ακόμα να μην έχω ευτυχήσει να έχω κάνει ένα παιδάκι που θα γίνει και αυτό, αλλά έχω κάνει 280 παιδιά, τα οποία τα προσέχω και τα αγαπώ σαν τα μάτια μου.
0: Και εμείς τα αγαπάμε αυτά τα παιδιά, ομολογουμένως. Και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά. Είναι το Άργησες Πολύ. Εδώ στο Λεωφορείο.
1: Έλα ρε, ωραία, μ' αρέσει.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ.
6: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς έχουμε τη χαρά να τα ακούμε και.
1: Με τη γεννημένη, με
0: μπράβο. Έχουμε τη χαρά να τα ακούμε και να το τραγουδάει εδώ, στο στούντιο του σταθμού, στο Love Cafe, στο κέντρο της πόλης, στο Ισόγειο, στο Καψίς Αστόρια. Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάθε φορά που κάνουμε συνέντευξη μαζί και έχω τη χαρά να, είμαστε, να είσαι πάντα παρόν εδώ στο ραδιοφωνό μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, μας λες ιστορίες με καλλιτέχνες. Ας πούμε, θυμάμαι τον Σοκράτη Μάλαμα, θυμάμαι με τον Πάνο Κατσιμίχα. Ναι, θυμάμαι τέτοιες ωραίες ιστορίες που δεν τις ξέρουμε σχετικά
1: τι
0: με τη μουσική.
1: Μπορεί, διάβολε, πάλι.
0: Από πέρυσι μέχρι φέτος που τα είπαμε ξανά, μια τέτοια ιστορία, κάπως να το ζήσουμε λίγο πάλι, γιατί εμένα μου δημιουργούν πολύ έντονα συναισθήματα αυτές οι ιστορίες.
1: Φέτος έζησα μια χρονιά δημιουργίας με πράγματα τα οποία είχα φτιάξει και μετά από πολύ καιρό ένιωσα την χαρά να τα ακούω έτοιμα. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά καλλιτεχνικά και δημιουργικά για μένα ήταν ένα πείραμα και είχε πολλές συνιστώσεις συναισθηματικές και επαγγελματικές. Είχα μια τεράστια αλλαγή στον εργασιακό χώρο, καθότι μετά από 15 χρόνια συνεργασίας κάποια στιγμή ο μαέστρος που είχα, ο Κώσο Παλάκας, αποφάσισε να σταματήσει τη συνεργασία μας και με ενημέρωσε πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό για μένα που είμαι Ταύρος στο ζώδιο, που σημαίνει σταθερός όσο δεν πάει και γενικά δεν τις μπορώ τις αλλαγές, μπορώ να τρελαθώ, μου δημιούργησε μια τρομακτική πίεση.
0: Ήταν και πολλά τα χρόνια όμως.
1: Και ήταν και ένας άνθρωπος τον οποίο θεώρησα μέλος της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Οπότε όταν αυτό δεν ίσχυε τελικά, γιατί ο άνθρωπος ας πούμε εξαφανίστηκε, φαντάζομαι εγώ τους στείλα μερικές φορές χρόνια πολλά ή αυτά, δεν έχουμε επαφή, το οποίο με λυπεί ας πούμε. Mm-hmm. Ωστόσο βρήκα έναν άνθρωπο να κάνω τη δουλειά μου και να έρθει καινούργιος μαέστρος, ο Βασίλης Ογκίνος, τον οποίο είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση πολλά χρόνια, γιατί ήταν ο πρώτος μαέστρος που συνεργάστηκα μαζί του σαν παιδάκι που τραγούσα 15 λεπτά στα μαγαζιά με την Πέγκη Ζήνα, όταν είχε πάρει Πέγκη να ανοίγω πρόγραμμα από το 2008 ας πούμε. Και βρήκα τον Βασίλη και ήταν λίγο δύσκολο να εμπιστευτώ, να καταλάβει, γιατί ξαφνικά ο Βασίλης βρέθηκε σε ένα πέλαγος τραγουδιών που έπρεπε να ορχιστρωθούν και να στηθούν τραγούδια που δεν είναι το κλασικό ρεπερτόριο, διότι είναι, τα δικά μου τραγούδια δεν είναι αυτά που προϋπήρχαν στην εποχή του Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να μάθει τους μουσικούς να παίζουν μόνο το «Όταν πίνει μια γυναίκα» της Χαρούλας Αλεξίου ή το ξέρω εγώ, «Λαδάδικα». Εδώ πρέπει να μάθει τραγούδια που τα λέω μόνο εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το «Μάτια μου», το «Βραχυκύκλωμα», το «Ήρθες για να μείνεις» ή η τραγούδια που έχω γράψει, το «Τρύπα στην καρδιά» ή το. Δηλαδή τραγούδια που δεν παίζονται.
0: Δεν λέω είναι η βασική παλέτα, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, δεν θα πας σε ένα μαγαζί εύκολα να ακούσεις το. Ξέρω εγώ, το να περνάς. Mm-hmm. Αλλά σε μένα θα το ακούσεις. Σε μένα θα παιχτεί. Ξέρεις, είναι. Εντάξει, τώρα μικρές θα το ακούσεις παντού, αλλά δεν είναι όμως όλα έτσι. Το «Μελαγχολία μου», το λέει Οικονομόπουλος, που το λέω και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, το λένε και 2-3 παιδιά στα μαγαζιά. Δεν είναι ένα τραγούδι. Πάπας, ας πούμε, στο Μαζονάκι, στο Ρέμο, στο αυτό να ακούσει το «Μελαγχολία μου». Ο Οικονομόπουλος το λέει. Ωστόσο, ένα τραγούδι που εμένα με έχει.
0: Στιγματίσει.
1: Όχι, με έχει κάνει απλά να νιώθω καλλιτεχνικά περήφανος. Γιατί έγραψε πολύ ωραίο στίχο η Νίκη Παπαθεοχάρη και γιατί το κομμάτι πέτυχε χωρίς να έχει βγει στα ραδιόφωνα. Το οποίο, ξέρεις, είναι διπλή χαρά για μένα.
0: Βέβαια.
1: Ένα χαμένο παιδί, ένα παιδί που δεν κυκλοφόρησε, ξαφνικά να το τραγουδάνε χιλιάδες άνθρωποι σε συναυλίες, είναι μεγάλο.
0: Εκεί είναι. Είναι μεγάλο κατόρθωμα τώρα. Πώς να το κάνουμε.
1: Δεν ξέρω αν
0: είχε και τη βοήθειά του, ας πούμε.
1: Εντάξει, ο Οικονομόπουλος το είπε. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο κατόρθωμα αν το λέει και ο ξάδερφος μου Θοδωρής. Θέλω να πω κάποιος άγνωστος. Αλλά. Δεν το είπε ένα. Η δύναμη του Οικονομόπουλου είναι γνωστή, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά. Δεν είχε όμως τη στήριξη από τα ραδιόφωνα. Δεν βγήκε στα ραδιόφωνα με βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει κάπου. Μόνο ο Νίκος το λέει στο μαγαζί. Και αυτό είναι αρκετό. Το ίδιο έγινε και με το «Πού θα με πας» στην περίπτωση του Νίκου, με το «Τρύπα στην καρδιά», με το. Με ένα κάρο, με το «Θα είμαι εδώ, πάντα εδώ, θα ζω, φαντάσου». Με πολλά τραγούδια με τον Νίκο και με άλλους τραγουδιστές, ας πούμε. Τώρα η περίπτωση, ας πούμε, που βλέπω ότι σκάει το «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»,
0: ναι,
1: του Γιώργου Μαζονάκη. Τι ωραία, ας πούμε. Ακούω ένα τραγούδι που το έγραψα και δεν το άκουγα πουθενά.
0: Έχεις δίκιο τώρα έτσι που το λες.
1: Τι ωραίο. Εγώ όταν πηγαίνω στο μαγαζί συναυλίες και βλέπω τα παιδιά να τσιρίζουν το «Στην παλάμησο» πάνω.
0: Όπου εντάξει τώρα μιλάμε και για ένα τραγούδι.
1: Τώρα πώς γίνεται, αυτό δεν πήγε πουθενά. Ή το «Αν ρωτήσει κανείς» ή το ξέρω εγώ. Τώρα πρέπει να σου πω «Το μάτια μου» ή το «Παράξενα δεμένη». Λέω «Λα Παναγία μου τώρα, ξέρω το «Παράξενα δεμένη». αφού δεν πήγε. Δεν είναι η άγρια θάλασσα που έπαιξε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι το παράξενο δεμένο που δεν βγήκε ποτέ σε κανένα ραδιόφωνο, δεν έπαιξε πουθενά. Υπάρχει ένα δίσκο. Το λίγο λιγότερο. Τώρα σοβαρά. Και τσιρίζουν. Το λες και με ξέρεις.
0: Το λες και με ξέρεις.
1: Το λες και με ξέρεις. Έχει 6 εκατομμύρια views στο Spotify και δεν έχει παίξει πουθενά.
0: Οπότε μία φορά, ίσως την επόμενη που θα κάνουμε εκπομπή εδώ, θα βάλουμε μόνο τέτοια τραγούδια.
1: Μπορεί. Μακάρι. Αυτά τα τραγούδια είναι τα τραγούδια που. Επειδή είναι λίγο παραπονεμένα στο κεφάλι μου. Ξέρεις ότι δεν προλάβαμε, δεν τα τιμήσαμε έτσι όπως τους αξίζει στο μυαλό μου. Είναι αυτά τα παιδάκια μου που ξέρεις, τα παραχαιδεύω λίγο μερικές φορές.
0: Είσαι τέτοιος γενικά.
1: Τι εννοείς?
0: Να αγκαλιάζεις λίγο τον αδικημένο, όχι μόνο στα τραγούδια, γενίκευσε το. Να είσαι αυτός που θα υποστηρίξεις πάντα αυτό που χρειάζεται βοήθεια, που δεν είχε το support που χρειαζόταν και εσύ να είσαι εκεί.
1: Είμαι ιδιαίτερος, νομίζω, όπως όλες οι μοναδικές υπάρξεις, όπως εσύ, όπως τα παιδιά εδώ. Έχω τη δική μου λογική, ας πούμε, η οποία, ναι, είναι κάπως έτσι, ψυχοπονιάρικη και, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Θέλω να πω, εντάξει, αν εξαιρέσεις ότι σε κάποια πράγματα προσπαθώ να είμαι ακριβοδίκαιος, δεν είμαι όμως από τους ανθρώπους που έχω και δεν δίνω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Νομίζω το εισπράττουμε κιόλας.
1: Θέλω
0: δηλαδή
1: να πω ότι έχω την πεποίθηση ότι πρέπει να δίνεις όταν έχεις, χωρίς να σε νοιάζει το τι θα γίνει μετά.
0: Και κάτι θα. Κύκλος είναι και γυρίζουν όλα, ε.
1: Δεν είμαι από αυτούς που βλέπουν έναν άνθρωπο στον δρόμο και λένε, ας πούμε, ζητάει τη βοήθειά του και λένε, έλα μωρέ, θα τα πάει σε ναρκωτικά. Ή έλα μωρέ, ναι. Το κάνει και αυτό. Όχι, δεν τους καταλαβαίνω καν αυτούς τους ανθρώπους. Αν έχω, δίνω. Αν δεν έχω εκείνη τη στιγμή πάνω μου, τι να κάνω, ντρέπομαι. Κατεβάζω το κεφάλι και πάω παραπέρα. Ξέρεις, δεν.
0: Πολύ συναισθηματικό.
1: Δεν είναι συναισθηματικό, νομίζω.
0: Είναι.
1: Όπως θα έπρεπε να είναι για μένα. Οι σχέσεις των ανθρώπων στο κοινωνικό σύστημα που λέγεται, ας πούμε, όλων. Είναι ένα σύστημα, εγώ, εσύ, όλοι μας, που θα πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε ότι βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη βοήθεια ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή, αν δεν γίνει έτσι, ξέρεις, εμένα κάποιοι με βοηθήσανε να μπω στο χώρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκα έτσι. Βέβαια, κοίταξε, αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα θα έρθουν 18.000 άνθρωποι με ένα στίχο που θα είναι χάλια και εγώ θα γράψω 18.000 στίχους για να βοηθήσω 18.000 κακούς στίχους.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν.
1: Πρέπει να έχεις το απαραίτητο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις τι στόχους βάζεις. Δεν μπορεί τώρα εγώ να βγαίνω στο δρόμο, ας πούμε, να είμαι παχύσαρκος, να είμαι με ένα σώμα προβληματικό και να ονειρεύομαι ότι θα γίνω LeBron James. Το μυαλό μου δεν εννοείται.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Πρέπει να έχω δείξει ότι έχω ταλέντο, να έχω κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, να είμαι παιχταράς από τη φύση μου. Και εκεί πάνω πρέπει το σύμπαν
0: και, να φωτίσει.
1: Ναι, να βοηθήσει να μην χαθεί ένας άνθρωπος που παλεύει και αυτό. Δηλαδή, αν όμως, όπως για παράδειγμα, το ξέρεις πολλούς. Το ξέρεις πολλούς του Πανουκιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχει γράψει μια κοπέλα που λέγεται Βίκη Χασούρα. Παιδιά, τόσα χρόνια περίμενα να βρεθεί ένας άνθρωπος που να μου στείλει στίχους, που να είναι ένας άνθρωπος όχι της δουλειάς. Και να είναι η στίχη κανονική στίχη.
0: Διαμαντάκι.
1: Που να είναι αρχή, μέση και τέλος, καλογραμμένοι, έξυπνοι με την ατάκα τους, με τα λοιπά τους και τα λοιπά τους. Δεν είναι ότι δεν τους διαβάζω. Ρε, τους διαβάζω. Δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει για να πάω να χτυπήσω την πόρτα του Αντώνη Ρέμου ή του Γιώργου Μαζονάκη ή του Σοκράτη Μάλαμα, Χριστός και Παναγία και να του πω, κοίτα, έχω βρει αυτό το καταπληκτικό πλάσμα, πες το. Με την περίπτωση της κοπέλας αυτής, ήξερα ότι ο στίχος είναι στο επίπεδο που πρέπει. Το έγραψα επί τόπου, το διάλεξε ο Πάνος Κιάμος, το είπε ο Πάνος Κιάμος και εκείνη χαζεύει και ακούει στα ραδιόφωνα ένα πρώτο της τραγούδι.
0: Ένα δικό της παιδί.
1: Ένα δικό της παιδί. Δεν θεωρώ ότι την βοήθησα. Θέλω να πω, επειδή αντιλήφθηκα ότι είναι σωστό και. Διότι είναι συνάδελφος. Έχει το επίπεδο που πρέπει. Απλώς έδωσα την ευκαιρία να το δω. Και δεν πήγα στην πεπατημένη. Α, ο τάδε γράφουν, αυτοί κάνω τη δουλίτσα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό με ανθρώπους που νομίζουν ότι γράφουν. Πρέπει να γράφουν.
0: Είναι... Να το ζουν έτσι, να το κάνουν.
1: Όχι,
0: όλο.
1: Πρέπει να μπορούν να γράψουν. Δηλαδή. Και επίσης, ξέρεις, εκεί είναι και η προσωπική αισθητική. Δεν μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα μου ξεφύγουν, έτσι. Εννοείται, ότι διαβάσω θα το καταλάβω. Μπορεί να, πετά, να έχω χάσει και την ευκαιρία να έχω βρει 10 στίχους, μπορεί να του έχω χάσει, να έχουν έρθει και να μην του κατάλαβα. Παίζει και αυτό.
0: Είναι και το timing όμως πολλές φορές. Να είσαι και στο mood να μπει στη διαδικασία.
1: Αν δεν γεννηθεί αστέρι, η ζωή με περιμένει, δεν ξέρετε, έλεγε. Ναι. Είναι και λίγο πρέπει να έχει το άστρο, ναι.
0: Πρέπει να το έχει το άστρο αυτό, πώς να το κάνουμε τώρα. Και έρχεται ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ από τα πιο παλιά σου, το Μεταξύ μας.
1: Το Μεταξύ μας, το ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι το βρήκα σε έναν υπολογιστή που είχα στο πατρικό μου σπίτι στη μαμά μου, το στίχο.
0: Ναι.
1: Έγραφα στίχους. Σε υπολογιστή τα περνούσα και τα είχα σε ένα φάκελο. Σε έναν από αυτούς τους υπολογιστές που είχαν από πίσω.
0: Που ήταν ουράτο στην οθόνη.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για το 2005, 2006, 2004.
0: 20 ετία.
1: Και κάποια στιγμή φεύγω από το σπίτι της μαμάς στα 24-25, πηγαίνω και μένω μόνος μου πια. Αλλά πήγαινα να δω την Έφη. Πάω στο σπίτι μου, λέει: Έφη, έχω μαγειρεύσει, έλα να φας. Σε πω, εκείνο τον παλιό υπολογιστή μου τον έχεις? Μου λέει: Βέβαια, στο δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου είχε μετατραπεί σε αποθήκη, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ανοίγω τον υπολογιστή και βρίσκω φάκελο, έγραφα στίχη. Και διαβάζω το στίχο που είχα γράψει παιδάκι τώρα.
0: Έλα.
1: Μεταξύ μας δεν ξέχασα ποτέ, μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Πάει λέγοντας. Το βγάζω μια φωτογραφία με. Όχι ψέματα, τι φωτογραφία. Αποκλείται να βγάλω φωτογραφία. Τότε δεν υπήρχαν.
0: Τα smart αυτά.
1: Λογικά θα το πήρα με στικάκι, δεν ξέρω με τι. Το πήρα τέλος πάντων, βρήκα το πήρα από εκείνον τον υπολογιστή. Και η πρώτη μελωδία που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτή που.
0: Ακούμε τώρα.
1: Και επειδή δεν βρέθηκε κανένας να θέλει να το τραγουδήσει, το είπα εγώ.
0: Και καλά έκανες, εγώ θα πω ξανά.
1: Τελευταίο τραγούδι στο Μυστήριο Τρένο.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή και Μεταξύ μας. Δεν σε ξέχασα ποτέ.

0: Μεταξύ μας εδώ με Γιώργο Σαμπάνη και πραγματικά με Γιώργο Σαμπάνη απέναντί μου και σήμερα θα τον απολαύσουμε και στο Θέατρο Τεχνόπολης και αυτό είναι μεγάλη χαρά για το Ηράκλειο. Γενικότερα, όποτε ερχόμαστε και σε ακούμε, το ζούμε όλο και μπορεί και να τα πούμε και στο Κατράκιο, λέω εγώ τώρα τον Οκτώβρη, που είναι και αυτό ένας θεσμός.
1: Εκεί είναι ένα μοναδικό πράγμα που συμβαίνει.
0: Πόσες το Οκτώβρη, 2 νομίζω. 2 Οκτώβρη.
1: 2 είναι η μέρα μας.
0: Η μέρα μας.
1: 2 δεκάτου. Πια αυτό το πράγμα εκεί είναι από τα γραφά, γιατί ξεκινώ τη χρονιά και παίρνω τόση δύναμη συναισθηματική και τόση δύναμη καλλιτεχνική που λέω ρε φίλε, ωραία, καλά πάει. Δηλαδή πέρσι πήρα τόση δύναμη μέσα στις πρόβες και στη μιζέρια που ξέρεις, έφυγε ο μαέστρος και πω πρόβες, πω προβλήματα.
0: Και πόσο δύσκολο
1: και
0: είναι.
1: Και πάμε στο Κατράκιο και γίνεται αυτός ο χαμός που έγινε, περάσαμε τόσο ωραία, που μετά έφτιαξε η ψυχολογία μου και τα βλέπω όλο πιο εύκολα. Έλα μωρέ, θα γίνουν.
0: Τι
1: ξέρεις κι εγώ, επειδή μην νομίζεις ότι είμαι και καλά στα μυαλά μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, είμαι κεντρικός. Μπορεί να είμαι συντηρητικός σαν άνθρωπος σε κάποια πράγματα, αλλά είμαι μια κεντρική προσωπικότητα. Δεν είμαι εύκολος χαρακτήρας, όχι όμως κατόψυχος. Αλλά είμαι δύσκολος χαρακτήρας. Γιατί δεν είμαι υπεπατημένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, έχω κάποιους δικούς μου κώδικες. Οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά μου χρόνια και τους γνωρίζουν έχουν μάθει να ζουν με αυτούς και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά δεν είμαι μια συνηθισμένη περίπτωση για κάποιον που με συναναστρέφεται 5 ολόκληρες μέρες. Τώρα εδώ που τα λέμε έτσι είναι ωραία, αλλά με έχεις όλη μέρα είναι δύσκολο το έργο.
0: Όμως οι άνθρωποι είναι εκεί μαζί σου πάντα. Εγώ δηλαδή βλέπω και συνεργασίες και όλα αυτά που δεν αλλάζεις εύκολα και δεν είσαι, ούτε και αυτοί σε αλλάζουν όμως εύκολα.
1: Δεν είμαι τόσο... Ναι, όχι να το πω, δεν είμαι κάθαρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δεν είσαι παλιάνθρωπος, όλα τα υπόλοιπα με τη συζήτηση, ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, κάποια άκρη βρίσκεις. Αν υπάρχει κοινός στόχος, η δουλειά είναι καλή, κάνουμε αρκετά μεροκάματα, μπορούν να πληρωθούν οι άνθρωποι, έχουν στόχους, κάνουν μια ευχάριστη δουλειά που τους αρέσει. Εντάξει. Και εγώ σαν συνεργάτης θα έλεγα ότι δεν ανήκω στη φάση των ανθρώπων που είναι μίζεροι και τσιγκούνιδες.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μοιράζω λεφτά παντού, αλλά είμαι δοτικός γενικά.
0: Εγώ νομίζω ότι αν αγαπάς κάποιον, τον βλέπεις και δίπλα σου, όπως είπες, οικογένεια. Εσύ δηλαδή μπαίνεις σε αυτό το mood, ότι δεν είναι μόνο δουλειά, είναι μοίρασμα.
1: Ρε στη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Mm-hmm. Ναι, φαντάζομαι ότι ένας άλλος
1: άνθρωπος... Είσαι με έναν άνθρωπο που βλέπει πράγματα που... Ο καλλιτέχνης έχει μια ανασφάλεια. Γιατί να βγάλω το τι θέλω εγώ με σένα? Θα πάει καλά? Θα αρέσει στον κόσμο? Θα πούνε ότι Σαμπάνης και Βραχάλη ξανά μαζί, μπράβο? Ή θα πούνε άμια από τα ίδια? Ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι μάλλον το φρέσκο φρούτο που το βλέπεις πρώτη φορά μπορεί και μια ιδέα. Έχει άλλο ενδιαφέρον από ένα μήλο που το βλέπεις κάθε μέρα και τρώσω ένα μήλο κάθε μέρα 50 χρόνια. Δηλαδή, είναι ωραίο ρε παιδί μου που βγαίνει ένας καλλιτέχνης τον οποίο δεν τον έχει συνηθίσει και 3-4-5 χρόνια μετά κλασικοποιείται αυτή η κατάσταση. Και σε αυτή την κατάσταση, όποιος και να είσαι, ό,τι τραγούδι και να γράψεις, ό,τι τραγούδι και να πεις, κάπως εντάξει. Τον είδαμε τώρα αυτό να είναι. Πάμε παρακάτω.
0: Πιστεύεις ότι είναι έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω κάτι. Αν εγώ είπα το πριν πεις αγαπώ το 2014 και έπεσε η Ελλάδα κάτω, αν βγάλω το ίδιο τραγούδι τώρα θα πέσει η Ελλάδα κάτω?
0: Όχι, αλλά το πριν πεις αγαπώ ακούγεται ακόμα και είναι μεγάλη
1: αυτό
0: αγάπη.
1: Ναι, γιατί ήταν τότε. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν πολλά έκπτωτος άγγελο στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου? Υπήρξαν πολλά παράλληλα στην καριέρα του Νότης Φακενάκη?
0: Όχι,
1: και πολλά γενέθλια. Πήγαν 10 κομμάτια, μπαμ μπαμ μπαμ, που ήταν ο Νότης Φακενάκης, θέλω να πω, δηλαδή τον αντιγράφουμε όλοι πως τραγουδάει.
0: Μύθος, ε.
1: Βέβαια. Κάτσε. Πάρε λίγο παράδειγμα από τις τεράστιες καριέρες των τεράστιων καλλιτεχνών. Δηλαδή, πώς αφεύγω και ξημερώνει, έχει χαρούλα να πέφτουν τα μαγαζιά. 30. Ναι, αλλά είναι χαρούλα Αλεξίου.
0: Αυτό όμως εγώ πιστεύω ότι μπαίνουμε στο τρυπάκι και δικαίως πολλές φορές να να δημιουργούμε προσδοκία ότι ο Σαμπάνης δεν γίνεται να μην βγάλει καλό τραγούδι.
1: Όχι, καλό τραγούδι θα βγάλει. Το καλό τραγούδι όμως, πώς οριοθετείται, ότι είναι ένας αξιοπρεπής και καλός στίχος και μια αξιοπρεπής μουσική. Εμείς δεν ψάχνουμε ένα καλό τραγούδι, εμείς ψάχνουμε το διαφορετικό που θα είναι και επιτυχία, που θα μας κολλήσει, θα είναι καλό, θα είναι σπουδαίο, θα είναι και υπέροχο.
0: Θα γίνει και viral.
1: Θα γίνει και viral. Πώς θα γίνει viral, αφού εγώ δεν τραγουδάω ατάκες.
0: Πώς το TikTok.
1: Ναι, δηλαδή γιατί να γίνω viral, δεν θέλω, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, αλλά γίνεσαι. Χωρίς να το κάνει, όχι ότι εσύ το προκαλείς, ότι γίνεται από μόνο του, γιατί πια ο Σαμπάνης είναι ένας.
1: Δεν με ενδιαφέρει να γίνω.
0: Okay,
1: δεκτό. Δηλαδή, δεν έχω καν το TikTok. Το TikTok το δικό μου το έχει ο Μίτσος. Εγώ στην εφαρμογή μου, στο κινητό μου, δεν έχω TikTok.
0: Νομίζω γενικά απέχει κάπως από τα social, εσύ ο Γιώργος. Κάπως εσύ... κυρίως επαγγελματικό.
1: Ξυπνάω το πρωί. Με το που θα πιω έναν καφέ θα αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνό μου, γιατί πρέπει να φτιάξω το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου ή του Νίκου Μακρόπουλου ή τώρα δόξα τω Θεώ της Ελεονόρας Ζουγανέλη, να σου πω και μια είδηση.
0: Α, μπράβο.
1: Ή της Πέγκη Ζήνα, ωραία, ή του Αντώνη Ρέμου ή του Γιώργου Μαζονάκη ή δεν ξέρω ποιος εκλεκτός συνάδελφος, ας πούμε, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Αυτό το πράγμα για να γίνει θέλει ώρες στο τηλέφωνο. Εγώ πια δεν πάω στο στούντιο, αλλά πρέπει να είμαι. Έτσι. Αφού τελειώσει το τηλέφωνο και περάσουν 2-3 ώρες που εγώ τσακώνομαι, μιλάω, ασχολούμαι, θα με πάρει ο Πάνος Σίμος να μου πει για τη δουλειά, θα με πάρει ο Μιχάλης Παπα-Νικολάου, θα με πάρει ο Δημήτρης Ογκάνιος, θα με πάρει ο Χρυσός Ασούμκα, θα με πάρει ο άλλος εκνορχιστρωτής, θα με πάρει ο Γιώργος Κιβέλος ή ο Σπύρος Ταμούλης ή ο Γιώργος Αρσενάκος για να μιλήσουμε για πράγματα της δουλειάς. Μετά πιστεύεις ότι έχω την ανάγκη.
0: Να χαζέψεις λίγο στο Instagram.
1: Όχι να χαζέψω στο Instagram. Να χαζέψω στο Instagram, φουλ την έχω την ανάγκη για να δω τα νέα του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Ο Γιώργος αλλά... έξω, χαμογελά.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, ναι, ή να δω ας πούμε τους αγαπημένους μου δίσκους ψυχεδέλειας και progressive rock, μπας και μάθω κάτι και αρχίσω να ψάχνω μες στη μουσική. Ή να δω τους 5 φίλους που έχω, α, τι έκανε αυτός ή που πήγε εκεί για πόσο, για 10 λεπτά. Δεν μπορώ όμως να σου πω ότι όταν το αφήνω αυτό να συμβεί, έχω μια δημιουργική μέρα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν αφιερώνω χρόνο σε μένα και στην επικοινωνία μου με τους ανθρώπους. Οπότε αν φορτώσω τον εαυτό μου και με άλλη μια ειδονή,
0: ναι,
1: που είναι το TikTok,
0: εξάρτηση,
1: θα ξεχάσω να ζω.
0: Ναι.
1: Διότι είμαι 2 ώρες στο τηλέφωνο και 2 ώρες θα ήδη υπάρχουν τα social, το Facebook που ξέρω εγώ θα δω τα αυτά και τα λοιπά και θα κοιτάξω οτιδήποτε. Να βάλω και άλλες 2 ώρες στο TikTok, εδώ λέω να σβήσουμε για κανένα. Ναι, μπας και προλάβουμε και πάμε κανένα γυμναστήριο ή μπας και προλάβουμε και πιάσουμε την κουβέντα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Διότι σήμερα άκουσα μια κουβέντα, ας πούμε, στο πρωινό. Ξέρω εγώ, δεν μιλάμε, δεν επικοινωνούμε. Και λέω, απάντησα καυστικά εκείνη τη στιγμή, ότι δεν μου πες και κάτι, ας πούμε. Και μετά που έμεινα μόνος μου, λέω, κοίτα το πατσαβούρο κινητό που κάθομαι εκεί πέρα και ρολάρω.
0: Όλοι μας.
1: Τι έγινε χθες με το Γιαμπουσέλε, ας πούμε. Και δεν μιλάω, ας πούμε, με τον άνθρωπο, ας πούμε, για να δω το Γιαμπουσέλε. Λες και δεν μπορώ να. Όχι γιατί με νοιάζει πιο πολύ ο Γιαμπουσέλε, αλλά γιατί το μυαλό μου δεν θέλει να προσπαθήσει. Ναι. Από την κούραση και από την ταλαιπωρία, θέλει να κάνει κάτι, μια μανιέρα, τίποτα, να μην προβληματιστεί.
0: Να μην σκέφτεται, ναι.
1: Να μην πει κάτι ωραίο, να μην. Δεν θέλει να. Δεν... Κατάλαβες. Μας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι.
0: Γι' αυτό σήμερα εγώ λέω να αφήσουμε τα κινητά στο σπίτι και να πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη τη Τεχνόπολη. Ωραίο.
1: Εγώ, αγάπη μου, όταν πηγαίνω σε συναυλίες των αγαπημένων μου καλλιτεχνών, δεν τα βγάζω βίντεο.
0: Να το.
1: Δεν έχω ούτε ένα βίντεο. Θες να σου δείξω πόσες φωτογραφίες έχω από την Ιαπωνία.
0: Μηδέν.
1: Καμία.
0: Είμαι σίγουρος. Ευτυχώς είναι οι άλλοι άνθρωποι για να θυμίζουν.
1: Θα σου πω, η Ιωάννα έχει την ανάγκη να φωτογραφίζει τα πράγματα που της αρέσουν. Και είχα και τον Δημήτρη μαζί, ο οποίος βγάλε και αυτός κάποιες φωτογραφίες. Και κάποια στιγμή θα τις δω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν με φωτογραφίζω, όχι από κόμπλεξ. Θέλω να ζω τη στιγμή. Πηγαίνω σε μια συναυλία. Πήγα, ας πούμε, σε 2-3 συναυλίες που γουστάρω τους καλλιτέχνες και, ας πούμε, ξέρεις, μου σημαίνουν πολλά για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω με το κινητό να βγάλω το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Χάνεις τη στιγμή, πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
0: Σήμερα χωρίς κινητά.
1: Εντάξει, ο καθένας.
0: Να πάρει ο καθένας να το βάλει στην τσέπη του για να επικοινωνεί μόνο.
1: Αλλά εγώ σου λέω, χάνεις τη στιγμή. Και ξέρεις τι είναι το πιο μαγικό, τι δημιουργεί τη μαγεία στις συναυλίες.
0: Για πες.
1: Οι άνθρωποι. Δηλαδή. Κανείς δεν ξέρει, θα είναι πάντα το μουσικό κείμενο, κανείς δεν ξέρει. Έχει ναι. τις ίδιες άρσεις, τις ίδιες θέσεις, τα ίδια ακόρντα, τις ίδιες νότες, την ίδια μελωδική γραμμή, την ίδια αρμονία. Τελείωσε. Αυτό είναι το κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η διαφορά στη μαγεία στη στιγμή είναι τα βλέμματα του κόσμου, η ανάγκη να το ρουφήξει, που σε κάνει εσένα εκείνη τη στιγμή
0: να το ζεις άλλο.
1: Να υπερβαίνεις και να μπαίνεις σε μια κατάσταση που ούτε εσύ ξέρεις πως μπήκες. Μην φανταστείς ότι, ας πούμε, είμαι στον δρόμο τώρα και ξέρω εγώ, ερμηνεύω τα κομμάτια της ψυχής μου στο κανείς δεν ξέρει. Αλλά ο κόσμος εκείνη τη στιγμή σε βάζει σε μια ψεύτικη διαδικασία ίσως, η οποία στο τέλος δείχνει μόνο την αλήθεια σου.
0: Ναι.
1: Τελείως τρελό είναι αυτό. Δηλαδή μπαίνεις να ζήσεις ένα παραμύθι το οποίο στην ουσία σε απογυμνώνει και δείχνει τα τραύματα και τις πληγές ή την αλήθεια που συνέβη για αυτό το πράγμα, αυτό το μουσικό κείμενο που λέγεται κανείς δεν ξέρει και έχει
0: τι ωραίο
1: φάκε,
0: αυτό
1: τι ακόρδα περνάω, δεν θυμάμαι. Ξέρεις, φοβερό είναι αυτό.
0: Είσαι από τους καλλιτέχνες όντως που ξεγυμνώνεσαι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή βλέπουμε καθαρά τον δημιουργό.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι το ίδιο άγαρμπος, το ίδιο
0: αυτό όμως έχει τη γοητεία.
1: Το ίδιο υπερβολικός, το ίδιο αστείος αν είμαι, ή το ίδιο επικοινωνιακός. Όπως είμαι εδώ που δεν βάζω γλώσσα μέσα μου.
0: Μα γι' αυτό σε αγαπάμε κιόλας.
1: Έτσι είμαι, ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάποιον άλλον. Δεν προλαβαίνω να κάνω εμένα.
0: Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, σήμερα Θέατρο Τεχνόπολης. Μην ξεχνάμε 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο.
1: 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο για όλους τους φίλους από την Κρήτη που θα βρίσκονται στον Οκτώβριο στην Αθήνα.
0: Και σήμερα και τον Οκτώβριο.
1: Σήμερα όμως.
0: Αχα.
1: Σήμερα όμως, παιδιά, όσοι μας ακούτε, ελάτε σε αυτή την ευλογημένη βραδιά εκεί στο Τεχνόπολης. Γιατί θα δείτε κάτι που θα σας αρέσει πολύ.
0: Τι όμορφο.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά να φτιάχνεις τέτοιες όμορφες στιγμές.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
0: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25711.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJet. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
5: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8 και τώρα λίγη περιποίηση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και τη διάθεσή σας. Στο Make Senses όλο τον Ιούλιο, body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Μία θεραπεία που συμβάλλει στη λευκή αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
5: Okay.
4: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
6: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
4: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξανά καλησπέρα για δεύτερη φορά σήμερα. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ, είναι λίγο μετά τις 4. Παρασκευούλα, 17 του Ιουλίου. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ και αυτό το απόγευμα στο Love Radio Κρήτης.
19: One, two.
18: Ξεκινάμε με Μαντό και το χαρταετό της εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτό είναι η Πεγκυζίνα, το τραγούδι λέγεται Νόημα και το ακούσαμε μόλις στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα, και που βρίσκεστε, τι κάνετε σήμερα? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028. Γράψτε και ένα ντονάτο και ένα ονοματεπώνυμο, γιατί να ξέρετε ότι σήμερα, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που σας περιμένει και προλαβαίνετε. Εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα. Στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Σήμερα μεγάλη γιορτή για το Ηράκλειο. Έχουμε και την Αγία Μαρίνα στη Βόνη, έχουμε και την Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι. Εγώ, επειδή είμαι από εκείνα τα μέρη, προς το Αρκαλοχώρι, προς τη Βόνη, είμαι από το υπέροχο Αστρίτσι, που φυσικά τιμή μου και καμάρι μου, θα κάνω έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Όχι ότι οι υπόλοιπες που γιορτάζουν έτσι δεν τους δίνουμε σημασία. Αλλά εγώ από εκεί πήγαινα μικρός, σε αυτή θα αναφερθώ. Τέτοιο σου ήμιση για τη συνέχεια και δεν τώρα. Επιστρέφω λοιπόν με καφεδάκι στο χέρι και με μουσική. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7.

Αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος και έμεινε εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα 17 του Ιούλη. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα, όπως είπα προηγουμένως. Πάμε στη Μονή της Αγίας Μαρίνα στη Βόνη, έτσι στο χωριό Βόνη εννοείται. Σήμερα γιορτάζει, συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος πιστών από οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι στην Κρήτη, με ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα, με υπαίθριους πάγκους μικροπολιτών. Είναι η χαρά του παιδιού. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν τάμα την Αγία Μαρίνα και έρχονται πεζίως στο μοναστήρι από το Ηράκλειο, από άλλες περιοχές, από χωριά. Η Μονή ιδρύθηκε το 1895 από τον Ιωάννη Καπαρουνάκη σε σημείο που λέγεται ότι είχε πιει νερό και τον βοήθησε ως εκ θαύματος να συνέλθει από μια ασθένεια. Υπήρχε ήδη και ένα μικρό εκκλησάκι του 14ου αιώνα στο σημείο που ανάβλιζε το αγίασμα, αλλά η ιδιοκτησία ήταν ενός Τούρκου, του Χοσρεφ Πασά, ο οποίος δεν ήθελε να αφήσει φυσικά την ανέγερση του μοναστηριού. Λέγεται ότι η Αγία Μαρίνα τότε επενέβη και τον τιμώρησε, οπότε αρρώστησαν τα παιδιά του και αφού κατάλαβε τι είχε συμβεί, ο Τούρκος βρήκε τον Καπαρουνάκη και του παραχώρησε την ιδιοκτησία και έκτοτε το εκκλησάκι αυτό ανακαινίστηκε και χτίστηκε γύρω του μια έτσι γυναικεία μονή αυτή της Αγίας Μαρίνα. Σήμερα μπορούμε να δούμε και τμήμα του παλαιού ναού, έτσι στην αψίδα του ιερού που σώζονται κάποιες πολύ λίγες τοιχογραφίες. Αυτή είναι μια έτσι ιεροσύνη και εγώ πραγματικά νιώθω δέος μπροστά σε αυτά. Οπότε και σήμερα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, είτε στο Τσαλικάκι που έχουμε και εκεί την Αγία Μαρίνα που κάθε φορά κάνουν γλέντια και γιορτάζουν εννοείται. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια και κομμάτι της ζωής μου γίνε στο Love Radio Crete's.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό? Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έτσι, αλήθεια τώρα τραγουδά η Έλληνα Παπαρίζου στο Love Radio Crete 102,8. Να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες μέχρι και τις 14 του Αυγούστου θα είναι ανοιχτές διάφορες αυλές σχολείων σε 12 σχολεία στην πόλη του Ηρακλείου από τις 5 έως και τις 9, έτσι να προσφέρουν στα παιδιά κάθε ηλικία τη δυνατότητα και να αθληθούν και να παίξουν και να κοινωνικοποιηθούν και να το ζήσουν. Λέω ξανά τα σχολεία: 36 Δημοτικό στο Μασταμπά, το 6ο ΕΠΑΛ στην Κηπούπολη, το 1ο ΕΚ στην Κηπούπολη επίσης, Γενικό Λύκειο Νέα Καρνασού, το 5ο Γυμνάσιο με το 11ο Λύκειο στην Παπαπέτρου Γαβαλά στις Μεσαβελιές, το 8ο Λύκειο στον Αεγιάννη, 2857 το Σχολείο του Στερήσου, 12ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο στον Κατσαμπά, 11ο Γυμνάσιο και 13ο Λύκειο στο Τάλος, το 26 Δημοτικό στα Καμίνια, το Καπετανάκιο Γυμνάσιο και το 8ο Γυμνάσιο που είναι στο Γιώφυρο. Όμορφο, ανοιχτές αυλές. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα παιδιά παίζουν στις γειτονιές τους. Ό,τι καλύτερο να παίζουν τα παιδιά στις γειτονιές τους, να είναι κάπως προστατευμένα εκεί από αυτοκίνητα, από διάφορα, να παίζουν τις μπάλες τους, τα ποδήλατά τους. Πολύ ωραία κίνηση και μπράβο στους αρμόδιους. Πού πάμε τώρα? Πάμε να το ζήσουμε, γιατί έρωτα θέλει η ζωή, έρωτα θέλει. Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι στην καρδιά το Ιούλιο, οπότε πρέπει να είναι ακόμα πιο ερωτικό. Επίσης μην ξεχνάτε αύριο, Cicada Weekend, ακόμα ένα. Στο μικρόφωνο θα είμαι εγώ με τη Μαρία Τηλιαδάκη, οπότε σας περιμένουμε όλους από τις 11 έως και τις 2. Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχεια στο Love Radio Crete.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα. Πάμε μια βόλτα από τα Κηποθέατρα να δούμε τι γίνεται. Παρασκευούλα, σήμερα 17 του Ιούλη και σήμερα και αύριο έχουμε την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Αν υπάρχουν κάποια λίγα εισιτήρια και έχετε τη διάθεση, εννοείται να πάτε να το δείτε. Σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο του Μίκη Θεοδωράκη στην Πύλη Βηθλεέμ στις 9, Θέατρο Σκιών, οι καλοκαιρινές περιπέτειες του Καραγκιόζη με τον θείασο του Μιχάλη Θεοδωρόπουλου, σκιές και γέλια. Απίστευτο. Η Καριάτιδα παρεμπιπτόντως παίζει και αύριο Σαββατάκι, αν εξυπηρετεί καλύτερα. Επίσης τι έχουμε σήμερα? Γιώργο Σαμπάνη στο Θέατρο Τεχνόπολης. Αγαπάμε πάρα πολύ να βρίσκουμε τον Γιώργο Σαμπάνη κάθε καλοκαίρι στο Ηράκλειο να το ζούμε μαζί του. Τώρα για τη συνέχεια, εδώ στον Love είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestica Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestica.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνις
9: Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας μας παρέα και σήμερα με το Χάρη Αρεφαλάκη. Ο μήνας έχει 17, είναι λίγο μετά τις 5 και αν ήταν η Μαριάννα εδώ θα έλεγε...

τώρα που είπα Μαριάννα, θυμήθηκα το κορίτσι με το γλυκό. Στέλνω ένα τεράστιο φιλί στη Χερσόνησο, εκεί στο Ιφηγένεια Μύθικ Ριτρίτ, που είναι η Μαριάννα Πατρονικόλα. Για τη συνέχεια, Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα.

αυτό είναι ο Ed Sheeran και Perfect εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα είναι Παρασκευούλα και σήμερα έχουμε και μάθημα τάγκο για αρχάριους στον Παντοκράτορα και είναι και εντελώς δωρεάν. Αργεντίνικο το τάγκο, μέχρι και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, τις Παρασκευές μαθαίνουμε τάγκο. Είναι στη βόρεια χαμηλή πλατεία Προμαχώνα Παντοκράτορα, στενετικά τα τείχη πάνω. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, όπως είπα και προηγουμένως, και απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο του τάγκο, χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη εμπειρία ή να έχετε παρτενέρ. Είναι εισαγωγικό μάθημα, όμορφο πράγμα, και μετά το μάθημα ακολουθεί και η Μιλόγκα. Είναι μια παραδοσιακή βραδιά χορού του αργεντίνικου τάγκου, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μπορούν να παρακολουθήσουν ή να χορέψουν μαζί με την ομάδα κάτω από το καλοκαιράκι από το Τάγκο Νεόν. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας. Μιχάλης Κατζηγιάννης για τη συνέχεια και Φωτιά στη νύχτα. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτό. Νομίζω ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ζει έτσι τα πιο ανεβαστικά του και τα ακούμε φυσικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις πάντα.

0: ξεχάσα.
1: Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και η ψυχή με ψυχή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήταν και λίγες ώρες πριν εδώ. Αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης κάθε καλοκαίρι έρχεται στην Κρήτη και νομίζω μας υποσχέθηκε ξανά ότι όποτε και αν κατέβει σε αυτό το νησί για να τραγουδήσει, θα περάσει μια βόλτα από το στούντιο του Love Radio Κρήτη 102,8. Ξέρετε ότι τον αγαπάμε, ξέρετε ότι έχουμε τρελή αδυναμία. Τα τραγούδια του τα αγαπάτε και εσείς και μας τα ζητάτε συνεχώς εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και σήμερα το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολης μετά από ήδη μια πετυχημένη συναυλία στο Ρεθυμνάκι προχθές. Καταλαβαίνουμε ότι ο Γιώργος Σαμπάνης αγαπάει την Κρήτη και η Κρήτη αγαπά Γιώργο Σαμπάνη. Βούργια Κατράκιο θέατρο τον Οκτώβριο. Μας τα έλεγε και λίγο πριν. Πάμε για Sting και Desert Rose.

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 2.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλληλούια. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, και επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή είναι Σαββατάκι αύριο, θέλω να θυμίσω και την εθελοντική, την αιμοδοσία που γίνεται στο κέντρο της πόλης κάθε Σάββατο και του Ιουλίου. Είναι στο αίθριο της Λότζια, είναι από τις 9.30 έως και τις 2 και είναι μια προσπάθεια αιμοδοσίας, μια κοινή προσπάθεια που διοργανώνεται από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα χρειαζόμαστε πάντα. Αίμα μπορεί να δώσει οποιοδήποτε είναι υγιής, είναι ενήλικας και μπορεί να πάει εκεί με την ταυτότητά του ή με το άμκα του και να αφιερώσει 15 λεπτάκια από το χρόνο του για να σώσει μια ζωή. Αλήθεια Κίζ για τη συνέχεια.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την καθεμία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη. Και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
8: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
7: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.
10: Aquilas Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Crete 102,8.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Αντώνη Τρέμος και έλα να με τελειώσεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα με λέμε για πράγματα καλοκαιριού που υπάρχουν μόνο στο ελληνικό το καλοκαίρι, όπως τα ταπεράκια της μαμάς. Νιώθω ότι καμία άλλη μαμά στον κόσμο όλο δεν έχει ταπεράκια στις παραλίες πέρα από την Ελληνίδα μαμά που ανοίγει τα τάπερ και έχει και φτεδάκια, έχει τυρόπιτα, έχει ντολμαδάκια, έχει ομελέτα, έχει μπισκότα, έχει οτιδήποτε έχει φτιάξει. Είναι αυτό το ελληνικό πικνίκ που δεν θέλει πολλές πολυτέλειες, μία πετσέτα, καλό φαγητό, ένα αντιλιακό και αυτά αρκούν. Και όσο πάμε και χρόνια πίσω, οι άνθρωποι που είναι τώρα στην ηλικία μου σίγουρα έχουν μνήμες από ελληνικό καλοκαίρι, έτσι λίγο πιο 90s, που ήταν ξεκάθαρο το πικνίκ.

0: Καλησπέρα, Φαλέξη, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
12: Α, τις βρήκα ξανά!
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 6 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις απογευματάκι Παρασκευής με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είτε από τους 102,8 είτε από το love1028.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού. 6956641028 είναι το τηλέφωνο. Γράφετε τον Άτο, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εννοείται ότι τα πράγματα που έχουμε στο ελληνικό το καλοκαίρι έχουν και ένα GGG μέσα. Είναι αυτή η σκέψη, αυτός ο ήχος που θυμίζει μόνο καλοκαίρι. Η μία αίσθηση λοιπόν καλύφθηκε. Πάμε στην όσφρηση. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Υπάρχουν μυρωδιές που μας ταξιδεύουν αμέσως. Το αντιλιακό είναι μία από αυτές. Μόλις το μυρίσουμε, σκεφτόμαστε παραλία, σκεφτόμαστε διακοπές, σκεφτόμαστε θάλασσες, σκεφτόμαστε μουδιές. Είναι ένα άρωμα που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το ελληνικό το καλοκαίρι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Θυμόμαστε καλοκαιρινά πράγματα γιατί είμαστε στην καρδιά της αγαπημένης.

0: Baby Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας και σήμερα. Και έχω πράγματα που έχουν να κάνουν με το ελληνικό το καλοκαίρι και μόνο με αυτό, όπως οι βραδινές, οι βόλτες. Και το κάνω λίγο πιο τοπικό, η βραδινή βόλτα στο Κούλε. Αυτά τα 8 χιλιόμετρα, 4 και όχι 2 και 2, 4 και άλλα 4 που κάνουμε συνήθως. Είναι αυτό που κάνουμε τα βράδια του καλοκαιριού με το σποράκι, με το καφεδάκι αν είναι απόγευμα, με οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Με τον ψαρά που είναι εκεί έτσι, στη θάλασσα, είναι όμορφα πράγματα αυτά και εμένα προσωπικά με κάνουν να σκέφτομαι ότι θέλω να μείνω για πάντα παιδί. Γιατί αυτές οι παιδικές σκέψεις μου έρχονται, όπως θυμάστε στο Κούλε αυτό το... τα ρεβίθια που ακόμα υπάρχουν βέβαια, αυτά τα χλωρά ρεβίθια. Που είναι το μάτσο, που είναι σαν λουλούδι. Α, εντάξει, πήγαμε πολλά χρόνια πίσω.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

The Fate of Ophelia. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και μιας που είναι Παρασκευούλα, τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε Sunset in Love στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Και αν είστε τώρα και εσείς στο κέντρο και κάνετε τη βόλτα σας, εγώ θα προτείνω πάτε να βάλουμε λίγο παραπάνω λάμψη στη βόλτα αυτή. Κόσμιο Ψυχαράκι είναι στην 1821, σε έναν υπέροχο πεζόδρομο στο νούμερο 34, όπου εκεί όταν μιλάμε για κόσμημα έχουμε και τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Εκεί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στο Κόσμιο Ψυχαράκι. Έχουν προσεγμένες δημιουργίες με αίσθηση, με ποιότητα για γυναίκες, για άνδρες και παιδιά. Οπότε το δωράκι για τη Μαρίνα, το Μαρίνο και το Μαρινάκι είναι εκεί στο Κόσμο Ψυχαράκι. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους εκεί. Και για τη συνέχεια έρχεται ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι ο Σάκης ο Ρουβάς, είναι ο Στέλιος Ρόκος σε μια έτσι σύμπραξη και τραγουδούν Όσο Έχω Εσένα και το ακούμε τώρα στο Love Radio Κρήτης.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Κριστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
12: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ακούμε και αυτό το απόγευμα τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί παντού. Και όταν λέω παντού το εννοώ, γιατί αν πάτε στα Πέτσα Μόλις και βρείτε την τροφή Αμπρόσια και αγοράσετε μία έτσι συσκευασία ξηρά τροφή για σκυλάκι ή για γατάκι, συμμετέχετε σε μία κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ δώρο επιταγή για διακοπές για να κάνετε ένα ταξιδάκι όπου εσείς θέλετε. Η ενέργεια ισχύει μέχρι και τέλος του μήνα. Πάτε σε οποιοδήποτε Πέτσα Μόλις σας εξυπηρετεί, αγοράζετε την τροφή σας, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Έτσι, απλά και ωραία. Και καλές διακοπές, θα ευχηθώ.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Crete's 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
9: Okay.
8: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Crete's 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Crete's 102,8.
10: Summer in love. Καλοκαίρι

Weekend και Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πριν φύγω και σας αφήσω, να πω ότι έχουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μία τυχερή εδώ από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και το Casa Donato, που είναι κάθε Παρασκευή αυτός ο διαγωνισμούλης. Σημερινή νικήτρια είναι η κυρία Μέρη Σεργάκη. Ευχόμαστε να απολαύσετε την δωρεπιταγή μαζί με όλη την παρέα, γιατί 50 ευρώ από το Casa Donato φυσικά είναι πάρα πολύ φαγητό για έναν ή δύο άτομα. Πρέπει να είστε έτσι λίγο κάμποσοι. Εμείς συνεχίζουμε. Η παρέα σήμερα ανεβαίνει στην Ταράτσα 360 Rooftop Bar εδώ στο Καυσής Αστόρια, παρέα με τη Σουρωτή. Το Love Radio Crete 102,8 δεν σταματά να κάνει καλοκαίρι παντού, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με ένα mocktail, με ένα sunset in love mocktail από τη Σουρωτή, θα συνεχίσει το βράδυ μας στην Ταράτσα του Καυσής Αστόρια και σας περιμένουμε όλους. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, ντους Dove 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Radio Crete 102,8 και εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Είμαστε λοιπόν ζωντανά εδώ στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, Γιάννη Καπνίδη.
1: Μαζί με την Αγγελίνα Σταματάκη λοιπόν, μέχρι τις 10 το βράδυ θα είμαστε παρέα εδώ στο αγαπημένο μας σημείο που έχει υπέροχα κοκτέιλ, υπέροχο φαγητό και θα τα απολαύσουμε μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Έλα εδώ λίγο εδώ.
1: Θέλεις να πάμε στην άκρη τώρα.
0: Εδώ θα δει ο ήλιος, βρέμε.
1: Ναι, είναι υπέροχο. Φαίνεται το ηλιοβασίλεμα από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά η πλατεία Ελευθερία, το πράσινο είναι πάρα πολύ όμορφα. Ελάτε, σας περιμένουμε, είναι ανοιχτό για όλους. Όχι
0: και να
1: μόνο
0: πούμε
1: για
0: ότι, βέβαια, και να πούμε ότι είναι ανοιχτά από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Πάμε.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις στο τέρμα.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
5: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Δευτέρα 20 Ιουλίου ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνεις στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μια αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
9: Okay.
8: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
10: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
8: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Αν δεν το έχω φέρει.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Summer in love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Βρισκόμαστε στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, παρέα με την παγωμένη σουρωτή. Ποιος είναι αυτός ο άσχετος που λέει με τη φωνή του παγωμένη σουρωτή? Ποιος να είναι?
1: Τι ωραία που το λες, τι ωραία που το λες.
0: Παιδιά, την απόλαυσα πριν λίγο, γι' αυτό. Την παγωμένη σουρωτή με άρωμα τριαντάφυλλο. Είναι πραγματικά σαροδόνερο, δροσερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και έχουμε εδώ έτσι κάτι παιδιά τώρα που κάθονται εδώ και.
0: Παιδιά, όπως το πες.
1: Ναι, παιδιά. Στην ίδια ηλικία με εμένα.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι παιδί στην παρέα. Όλοι οι υπόλοιποι, ναι,
1: λοιπόν,
0: είστε.
1: Λοιπόν, πώς περνάτε, Μιχαήλ?
2: Περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε εδώ πέρα μια ώρα παρέα. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία γενικά.
1: Η Θεά?
2: Πολύ ωραία η Θεά, δεν μπορώ να πω. Είναι έτσι, βλέπεις όλο το Ηράκλειο. Είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σε λίγο τώρα από εκεί θα πέσει και ο ήλιος, θα δούμε όλα τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.
0: Ναι, γι' αυτό καθόμαστε εδώ πέρα πάνω και καθόμαστε και εδώ πέρα πάνω γιατί έχει πάρα πολύ δροσιά. Ενώ όλη η πόλη ψήνεται, εδώ είναι ένα φυσικό air condition, πραγματικά. Έχει
1: ακριβώς
0: πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Οπότε τώρα, αν κάποιος έτσι θέλει να απολαύσει χαλαρή διάθεση, ωραία μουσικούλα και μία σουρωτή παγωμένη, ένα μοκτέιλ παγωμένο, ένα κοκτέιλ παγωμένο, έρχεται εδώ στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια.
0: Είναι ανοιχτό από τις 10.30 το πρωί έως τις 12 τώρα πια το βράδυ.
1: Και να πούμε ότι είναι και ανοιχτό για όλους.
0: Έτσι, για όλο το κοινό, όχι μόνο για τους ενίκους του Αστόρια. Επομένως, σας περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει και ωραία πισίνα, τέλειο φαγητό, τέλεια προφήματα. Θα τα βρείτε όλα εδώ, δροσερά και πεντανόστιμα.

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Radio Crete 102,8 και εκπέμπουμε ζωντανά από το 360 Rooftop Bar του Καψίσα Στόρια. Γιάννη μου.
1: Και έχουν βγει εδώ τα κοκτέιλ, τα δροσερά, τα ωραία. Βλέπω εδώ η παρέα μας έχει αρχίσει και δροσίζεται για τα καλά. Έχω χαμόγελα τεράστια.
0: Ωραίες παρεούλες, ωραία πλάσματα έχουν μαζευτεί εδώ και περιμένουμε έτσι το ηλιοβασίλεμα.
1: Περιμένω το ηλιοβασίλεμα και εγώ περιμένω τη Μαριάννα να έρθει για να κάνουμε σήμερα βραδινό γεύμα εδώ.
0: Θα κάνετε dinner εδώ.
1: Βέβαια θα κάνουμε dinner.
0: Θέλω να μου πεις κάτι. Είσαι άνθρωπος της Ανατολής, δηλαδή σ' αρέσει να απολαμβάνεις την Ανατολή ή να απολαμβάνεις το ηλιοβασίλεμα περισσότερο?
1: Θα σου πω κάτι τώρα. Όντας στο Love Radio Crete's πρωινή εκπομπή 6 με 10, θέλοντας και μία, απολαμβάνω κάθε μέρα την Ανατολή.
0: Την Ανατολή.
1: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Η δύση όμως του ήλιου, το ηλιοβασίλεμα είναι πάντα ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Τα χρώματά του είναι υπέροχα.
0: Αυτό είναι αυτά τα δευτερόλεπτα που σταματάνε για λίγο όλα. Και σταματάμε όλοι και κοιτάμε εδώ πέρα. Τώρα εδώ τι είναι, είναι στο δυτικό μέρος.
1: Είμαστε
0: δύση,
1: βέβαια. Ο ήλιος από εδώ, ναι. Και το ηλιοβασίλεμα του Ηρακλείου είναι από τα πιο όμορφα. Είμαστε μεγάλη πόλη. Το ηλιοβασίλεμά μας, τα χρώματα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ηλιοβασιλέματα. Πάρα πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο.
0: 360 Rooftop Bar στο Καψίσα Στόρια λοιπόν και εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι τις 10. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό για όλους από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Τα Radio Free 102,8. Επιστρέψαμε εδώ στο Roof Garden του Αστόρια, στο 360
1: Rooftop Bar.
0: Έτσι, είμαστε εδώ.
1: Είμαστε στον 7ο όροφο εδώ.
0: Στον 7ο ουρανό, στον 7ο όροφο, στον 4ο όροφο είναι το Roof Garden. Έχει και υπέροχη πισίνα. Ανοίγει από τις 10.30 το πρωί. Μπορείτε να έρθετε εδώ και για φαγητό και για το ποτό σας και για το κολύμπι σας, να δροσιστείτε στο κέντρο της πόλης, πλατεία Ελευθερίας. Και εγώ τέτοια ώρα που είναι τώρα έτσι, είναι η ώρα που στο παλάτι σερβίρουμε το γεύμα και σε λίγο θα παραγγείλω. Γιατί είμαστε έτσι μαθημένοι εμείς.
1: Τι θα παραγγείλεις, έχεις αποφασίσει?
0: Έχω αποφασίσει, όπως είπα, περιμένω τη Μαριάννα. Θα πάρουμε ένα ριζότο με μανιτάρια που το έχω ξαναφάει και το κάνουν τέλειο. Με ένα κοτόπουλο στη σχάρα
1: και
0: μία
1: πιείτε,
0: πανσέτα μαριναρισμένη. Θα πιούμε ένα από τα ωραία κοκτέιλ που φτιάχνουν εδώ.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχω διαλέξει αυτό. Μπορεί και να πω στα παιδιά να μου διαλέξουν αυτή ένα πολύ ωραίο.
1: Να πούμε ότι σήμερα είμαστε εδώ παρέα με τη Σουρωτή. Για πες το μου, θέλω
0: βέβαια,
1: να το ακούσω.
0: Παρέα με μία παγωμένη Σουρωτή.
1: Τι ωραία που το λες. Λοιπόν, έχουν μείνει λίγα λεπτά για το ηλιοβασίλεμα και έτσι εδώ πέρα που καθόμαστε σε αυτό το καναπέ, πάρα πολύ θέλω να κάτσουμε να το απολαύσουμε.
0: Το κορίτσι έχει πάρει τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.
1: The golden hour.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική και επιστρέφουμε εδώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.senses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
8: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
6: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και
9: Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Roof Garden του Αστόρια, στο τελευταίο όροφο. Ψηλά ψηλά βλέπουμε όλο το Ηράκλειο. Από τις 10.30 το πρωί ανοίγει έως τις 12 το βράδυ. Φαγητό, κοκτέιλ, υπέροχη ατμόσφαιρα. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, 40 βαθμούς έχει ο δρόμος κάτω στην πλατεία Ελευθερίας και εδώ πάνω έχουμε μια δροσιά.
0: Να το πούμε αυτό. Ότι ήρθε η Εύα τώρα, η φίλη εδώ πέρα, να πιει το μοκτέιλάκι της. Παρεούλα πάντα με τη σουρωτή. Και λέει, παιδιά, εδώ έχει δροσιά. Λέω, βέβαια, είμαστε δροσεροί εδώ,
9: Εύα,
0: πέρα.
9: Ο χώρος είναι της τάξεώς μας. Εμείς στο παλάτι πάντα τέτοιες θερμοκρασίες έχουμε.
0: Αλλά εδώ φυσικά, γιατί είμαστε και ψηλά, είμαστε και ωραία. Είδαμε τώρα και το ηλιοβασίλεμα.
9: Τι ωραία χρώματα.
0: Και κοίτα εκεί και το φεγγάρι έχει βγει και από εδώ.
9: Εδώ πάει για πολύ ρομαντική βραδιά τα
0: Αστόρια.
9: Δεν είναι αυτό, πολύ, πολύ.
0: 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι ανοιχτά μέχρι τις 12 καθημερινά. Πάμε για περισσότερη μουσική και επιστρέφουμε.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what, no matter what, you're...

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και εκπέμπουμε ζωντανά από το 360 Rooftop Bar στο Καυσής Αστόρια.
1: Βέβαια, ζωντανά είναι σχετικό έτσι όπως έχω ξαπλώσει εδώ στις ξαπλώστρες και περιμένω το κοκτέιλ έτσι. Είμαι σε κατάσταση πραγματικά υπερχαλάρωσης. Θέλω... Μπορείς να απολαύσεις το κοκτέιλ και στη ξαπλώστρα. Είναι απίστευτο.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πιάσει δύο ξαπλώστρες εδώ με το Γιάννη το παιχνίδι. Και χαλαρώνουμε. Και θέλω να σου πω ότι λίγο άνοιξε τώρα η όρεξή μου.
1: Ναι.
0: Και είδα λίγο το μενού και τι λες να παραγγείλουμε ένα sushi platter τώρα να έρθει εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι
1: πολύ ωραίο, έχω δοκιμάσει, είναι τέλειο.
0: Ξαπλωτή εδώ πέρα χαλαρά,
1: ναι.
0: Με αυτή τη θέα και αυτά τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, να έρθει το sushi platter, να πάρουμε και δύο μοκτέιλ έτσι παρέα πάντα με τη σουρωτή.
1: Εγώ θα πάρω ένα ποτήρι κρασί έτσι γιατί
0: ποτήρι
1: είναι
0: κρασί.
1: Της τάξεως
0: εγώ θα πιω
1: μας.
0: Ένα virgin μοχίτο λοιπόν, που πάει τέλεια με το sushi γιατί θέλω
1: πολύ
0: να κάνουμε
1: ωραίο.
0: Και pairing Γιάννη
1: βέβαια, πρέπει.
0: Και να χαλαρώσουμε εδώ έτσι, να ακούσουμε τη μουσικούλα μας και να περάσουμε όμορφα. Να πούμε ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε εδώ
1: είστε
0: πέρα.
1: Είστε όλοι καλεσμένοι, σας περιμένουμε, γιατί δεν είναι μόνο για τους ενίκους του Αστόρια, είναι για όλους από τις 10.30 το πρωί ως τις 12 το βράδυ κάθε μέρα.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 σήμερα, αλλά εσείς μπορείτε να έρθετε να κάτσετε όσο θέλετε και όσο σας αρέσει για να απολαύσετε κι εσείς αυτή την ωραία εμπειρία.
1: Πραγματικά ωραία εμπειρία και εμένα φαίνεται από το πρόσωπό μου πόσο το απολαμβάνω αυτή τη στιγμή, νομίζω.
0: Δεν θέλω να μου κοιμηθείς.
1: Όχι,
0: έχετε
1: βέβαια.
0: Το φαγητό τώρα.
1: Εγώ το φαγητό περιμένω.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
14: Πολέμου στα τέξω. Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
13: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβρέ Ιωκρίτη 102,8. Επιστρέψαμε, συνδεθήκαμε. Λοιπόν, εγώ έχω παραγγείλει μία σιγομαγειρεμένη χοιρινή παντσέτα και το λέει και στα αγγλικά να σου πω. Πώ το λέτε εσείς εδώ, ξέχασα πώ το λέμε εμείς εκεί. Slow cooked pork belly.
1: Λοιπόν. Όλα αυτά.
0: Με πατάτες baby και σάλτσα πετιμέζι. Αυτό τώρα εντάξει.
1: Ναι, αλλά είπαμε εδώ είμαστε, δεν είπαμε που είμαστε όμως.
0: Φυσικά, ο κόσμος κατάλαβε κατευθείαν με το που είπα την παντσέτα που είμαστε και είμαστε στο 360
1: rooftop bar εδώ στο Καψής Αστόρια.
0: Παρέα με την ωραία μας, την πεντανόστιμη, τη δροσερή, την παγωμένη σου ρωτή.
1: Τι ωραία που το λες, Γιάννη μου. Και μα μην κοιτάς, περίμενε. Κράτα και το μενού και κοίτα από εδώ τα χρώματα
0: παιδιά,
1: λίγο.
0: Ναι.
1: Τα χρώματα θέλω να σας πω ότι είναι αυτά τα πορτοκαλιά, τα μπορντοροδοκόκκινα.
0: Όλα τα ωραία σημεία του Ηρακλείου φαίνονται από εδώ. Η πλατεία Ελευθερίας, το ηλιοβασίλεμα από τη μεριά της Αγίας Πελαγίας και της Ροχδιάς, τα αεροπλάνα που απογειώνονται, τα καράβια που φεύγουν. Και εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε το υπέροχο φαγητό. Να σου πω ότι πήρα και ριζότο. Έχω παραγγείλει. Με μανιτάρια και πήρα Όχι, για τη Μαριάννα σου είπα.
1: Πού είναι,
0: νομίζω. Τώρα στο ασανσέρ, να τη βγήκε εκεί, εδώ είναι. Και πήρα και ένα κοτόπουλο χάρας γιατί κάνουμε και διατροφή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε εδώ, 360 Rooftop Bar, στο Καψής Αστόρια. Και θέλω τώρα να σου κάνω μία ερώτηση ακόμη.
0: Για πες.
1: Τι κάνει τελικά μία έξοδο αξέχαστη?
0: Τι?
1: Το φαγητό, το ποτό, η μουσική ή οι άνθρωποι?
0: Κοίτα. Δε όσο καλή και ωραία και αν είναι η παρέα και η για μένα μιλάω τώρα έτσι, θέλεις και τον κατάλληλο χώρο. Εγώ πιστεύω ότι για να είναι τέλεια όντως η έξοδος πρέπει να είναι όλα μαζί. Πρέπει και ο άνθρωπος να είναι ο σωστός, η σωστή παρέα και το φαγητό να είναι τέλειο και το περιβάλλον. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Φυσικά. Έχουμε και όλα. Να πούμε ότι εδώ, άμα έρθετε, θα συναντήσετε όλα τα χαμόγελα του κόσμου. Γεια στα παιδιά. Εδώ πέρα το προσωπικό του Καψής Αστόρια είναι
0: οι καλύτεροι.
1: Ναι, μας περιποιούνται πάντα και θα περιποιηθούν και εσάς αν έρθετε σήμερα ή όποια άλλη μέρα θέλετε εσείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ. Είναι ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους ανήκους του Αστόρια. 10:30 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΜΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης
1: και Αγγελίνα Σταματάκη. Είναι η ώρα του φαγητού, όπως
0: είναι,
1: βλέπεις.
0: Ακούτε τα πιάτα εδώ.
1: Έχω
0: πέρα.
1: Έχω καθίσει
0: μου
1: εδώ πέρα.
0: Μου έχει σπάσει τη μύτη, Γιάννη μου.
1: Θα τα ανεβάσει η Κατερίνα στα social του σταθμού. Να, το χτυπάνε και τα πιάτα.
0: Ορίστε.
1: Θα τα ανεβάσει η Κατερίνα στα social του σταθμού και θα δείτε τι φαγητό φτιάχνουν μετά από αυτό το remake που έχει γίνει στην κουζίνα του Αστόρια. Βγαίνουν κάτι πιατάρες που πραγματικά είναι
0: μου
1: να τρελαθεί.
0: Μου έχουν τρέξει τα σάλια, θα τα περιγράψουμε, αλλά να πούμε ότι είμαστε στο 360 Rooftop Bar, εδώ στο Καψής Αστόρια, στην Ταράτσα.
1: Στην Ταράτσα, βλέπουμε όλο το Ηράκλειο από κάτω, από τη μία μεριά η Πλατεία Ελευθερίας, από την άλλη το λιμάνι και από την τρίτη πλευρά από εδώ το αεροδρόμιο. Και τέταρτη πλευρά, τι είδαμε, το ηλιοβασίλεμα.
0: Αχ, και τώρα έχει βγει και το φεγγαράκι, έχει μια υπέροχη δροσερή βραδιά και αυτό το αεράκι μου φέρνει όλες τις μυρωδιές.
1: Έτσι, για μου μούγκρισε λίγο να σε ακούσει ο κόσμος. Για να μου γκρίζει αυτή που λέει και βουγιουκλάκι, καλό θα είναι.
0: Τι έχουμε εδώ, για πες μου, Γιάννη μου.
1: Εδώ έχουμε ένα ριζότο με μανιτάρια, το οποίο είναι σπεσιαλιτέ στο Αστόρια, το παίρνουν όλοι όσοι έρχονται, το έχω παρατηρήσει. Έχουμε μία πανσέτα, η οποία είναι μαριναρισμένη με πατάτες baby σερβιρισμένη. Βλέπεις ότι είναι κρατσανιστή από
0: και
1: πάνω.
0: Το στήσιμο δεν είναι, χορταίνει πρώτο το μάτι.
1: Και μετά πήραμε κάτι επειδή κάνουμε και διατροφή και δίαιτα. Η σαλάτα είναι με σόλομο, με το σου να το λες και με κεφαλαίο σόλομο. Έτσι, γιατί έχει και λιγότερες θερμίδες να το λες έτσι. Και το κοτόπουλο είναι σχάρας, πάλι το λέμε έτσι, για λιγότερες θερμίδες, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική, γιατί τώρα θέλω να φάω. Θέλω να ξεκινήσει το φαγητό.
1: Πρέπει.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
3: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αρκετά, μ' άρεσε πάρα πολύ, όμως ήταν όλα πεντανόστιμα.
1: Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Σουρωτή και εδώ απολαύσαμε αυτά τα καλοκαιρινά Sunset in Love Mocktail.
0: Δεν ήταν μόνο η μία η Σουρωτή, ήταν η παγωμένη Σουρωτή.
1: Παγωμένη Σουρωτή.
0: Έτσι.
1: Ένα φυσικό μεταλλικό ανθρακούχο νερό με μοναδικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη θερμίδες. Δίνει έτσι την πιο δροσερή νότα στη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εγώ τη Σουρωτή να σου πω ότι τη θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εγώ δεν ζούσα.
0: Πηγές της Σουρωτής τις ξέρω και ήταν ένα από τα καλύτερα και είναι ακόμα και σήμερα φυσικό μεταλλικό νερό ανθρακούχο από τα πιο ωραία νερά στην Ελλάδα. Δηλαδή το θυμάμαι από μωρό, παιδί, στο τραπέζι πάντα υπήρχαν αυτά τα συγκεκριμένου σχήματος μπουκαλάκια. Ξέρετε πώς είναι τη Σουρωτή τα μπουκαλάκια. Τα θυμάμαι σαν παιδί και τώρα βλέπω όλη αυτή την εξέλιξη με τις υπέροχες γεύσεις, με μαστίχα, με τριαντάφυλλο, με μέντα, με λεμόνι και. Είναι αυτό που λέω και στο ραδιόφωνο και με ακούτε, παγωμένη Σουρωτή.
1: Ακριβώς. 360 Rooftop Bar εδώ στο Καψί Αστόρια. Εμείς θα σας αφήσουμε να υπενθυμίσουμε ότι είναι ανοιχτό από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Κάθε μέρα και είναι για όλους ανοιχτό, όχι μόνο για τους ενίκους του Αστόρια. Επομένως σας περιμένουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε ένα φιλιά πολλά μαζί. Ένα, δύο, τρία.
0: Φιλιά πολλά! Καλό βράδυ σε όλους.

εσύ. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις, σουσί που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο. Μάμι cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.
12: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Στην Annette Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά